0: Θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Των φρονίμων τα παιδιά.
1: Πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
0: Σωστό. Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παρά γαϊδουρό γίνεται. Έτσι έχεις πολλά ρο μέσα. Έχεις πολλά ρο μέσα. Μην κοροϊδεύετε.
1: Έχασα.
2: Μην κοροϊδεύετε.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι τρίποντο.
2: Ναι, έχεις πολλά ρο μέσα.
1: Έλα Ρόκι. Δώσ' το Ρόκι.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: τέλεια.
1: Με λίγα λόγια, το θέμα ημέρα είναι. Το έστελνε το βρακί σου σε ένα τύπο για 2.000.
2: Έχω απάντηση.
1: Απλά πράγματα. Μόνο το πρόγραμμα. Θέλει μια πόντια. Θα έστελνε το ποντιακό βρακίδι τη.
3: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε.
2: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
3: Α, έτσι πάει. Μια χαρά. Δηλαδή βγάζω μια 10.000.
2: Με 5 βρακιά.
1: Το τεμέτερον βρακίν. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Easy.
2: Και του Easy.
1: Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά?
2: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
3: Αλήθεια, τον Λουγκαρέζο.
2: Αυτό το λέει αυτό, σαν να του ψηφίσετε.
1: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό. Έχω το βρακί. Έχω βρακί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Λουγκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
12: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σα, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
4: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμό τα σπάει. Ρυθμό 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σα ακούμε κάθε πρωί, μα κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Sigi Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
17: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
10: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
15: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
18: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
19: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Απλά ο καλύτερος.
21: Ο ρυθμός τα σπάει.
20: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
22: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
23: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
24: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
25: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
26: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
19: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έρωτας Μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: καλό. Με το νέο πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care.
1: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά κρέατα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
16: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
17: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε κι οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
18: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
17: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
18: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
17: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
19: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
17: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
20: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
21: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
22: Ο καπετάνιος.
23: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
22: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
24: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπαλαζαδίκια. 1-0 ο Φορτούνης.
25: Αθηνά Αφαλίδου. Κύλος τρόπος.
26: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
27: Το ρυθμό 949.
28: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
29: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
30: Jack, there's a boat. Jack.
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ με τα μπούνια μπήκα, παιδιά. Πώς το είδατε?
2: Ναι, πολύ,
1: πολύ
2: ωραία.
1: Πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλη Φορτούνη, Αλέξανδρε Βλαχαδάμη, μπήκα δυνατά.
3: Βεβαίως, Δημήτρη Καρέζο.
1: Μπείτε κι εσείς λοιπόν, 6937, 949, 949. Τι κάνεις, χορεύεις?
2: Όχι, λέω, είναι σαν να μπαίνεις με συμφωνική.
1: Συμφωνική της Βιέννης.
2: Ναι.
1: Σαν να μπαίνεις, δηλαδή.
2: Θα πάω εγώ πρώτα, Θεό.
3: Πώς ήρθε ρε Αθηνά τώρα?
1: Παιδιά, να ξέρετε.
2: Το έχω ψάξει.
1: Μισό λεπτό να πω τώρα να ανοίξω τις πόρτες και τα παράθυρα να μπουν και τα ναυάγια μέσα στην παρέα μας. 37, 949, 949 στο Viber και ηχητικά παίζουμε. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μία, πώς να το πω, τάξη ανθρώπων, ελίτ ανθρώπων, μία παρέα. Μάλιστα, μεγάλο μέρος από αυτής μας κυβερνά. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με ορμόμενος τις συνήθειές τους. Είναι λοιπόν, έχουν ρε παιδί μου τα σπίτια του, τα ψιλοτάβανα, κυρίως το Κολωνάκι. Έχουν σπίτια εξοχικά, κυρίως τις Πέτσες. Είναι αυτή η παρέα των Αρίστων. Μία από τις συνήθειες που έχουν είναι αυτό, ότι ανήμερα τα Χριστούγεννα να σου λέει, βάζουν τη συμφωνική, την ΕΡΤ που παίζει τη συμφωνική της Βιέννης.
2: Μπράβο. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Και γιορτάζουν με αυτό.
1: Βάζουν τα πασουμάκια τους τα ωραία που φοράει ο Ηλίας ο Ψινάκης με το οικόσιμο επάνω. Που είναι παντόφλα όλο το πόδι. Το δετό.
3: Σε ωραίους καλυστούς βελούδινους καναπέδες.
1: Ωραίο. Σταυροπόδι, έχει την, δεν ξέρω, έχει εφημερίδες, είναι και ανημέρα Χριστούγεννα. Λογικά θα έχει κάτι ξένες.
3: Σίγουρα.
1: Και με την Rob Desambre τους, σταυροπόδι.
2: Υποδέχονται το νέο έτος.
1: Και ονειρεύονται τη ζωή που έρχεται.
2: Τι ωραία.
1: Τι καλύτερο όμως.
2: Τι
1: να είναι καλά οι άνθρωποι. Καλά που μας έκανε ο άνθρωπος, ο Θεός εμάς φτωχούς, να βρωμάει το χνότο μας από την πείνα, να μπορούμε να προσπαθούμε να τους έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, λίγο να αποκτήσει νόημα η ζωή μας.
3: Και να τους επισκεφτόμαστε που και που. Δεν ξέρω αν εσύ το έχεις. Εγώ δεν έχω βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Γιατί η αριστεία έχει μοναξία, Βασίλη. Καλημέρα!
3: Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Φύγαμε με τον Νικόλα τον Οικονομόπουλο. 6937-949-949 στο Viber. Επιστρέφουμε, έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα. Κυρίως για το απαγορευτικό, παιδιά, από Λαύριο και Ραφίνα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.

0: Σταμάτα! Σταμάτα! Τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρυθμός 949, είμαστε τα πρωινά ναυάγια. Τώρα θα μου πείτε, πού τη βρίσκεις τέτοια όρεξη? Δεν υπάρχει όρεξη γιατί είναι Παρασκευή και θα σας αποχωριστούμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά σίγουρα αυτή η κατρακύλα, η ολοταχώς πορεία προς τον πάτο, την οποία θέλουμε με την οποία μάλλον θέλουμε να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα, είναι κάτι που μας φτιάχνει τη διάθεση κάθε πρωί. Το ότι συναντιόμαστε μαζί σας και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Μέσα από το 6937-949-949 στο Viber σήμερα που είναι Παρασκευή 2 Οκτώβρη, συνάδελφοι.
1: Ναι, είναι κάτι κάποιο που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα έχει γίνει κάτι που πρέπει να
2: σημαντικό.
1: Το αναφέρουμε.
0: Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα. Ο Άγιος Κυπριανός είναι που προστάτησε από τα μάγια.
1: Βεβαίως.
0: Και από κλωσοφαγές και τέτοια πράγματα. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι το 1869.
2: Okay.
0: Και ο Στίνγκ.
1: Ποιος
0: Στίνγκ? Ο οποίος ξέρετε γιατί είναι γνωστός.
2: Γιατί?
0: Γιατί κάνει το λεγόμενο ταντρικό σεξ. 9 ώρες σου λέει.
1: Σαν καλλιτέχνης είναι γνωστός.
0: Έλα, ποιος ασχολείται τώρα? Εδώ πέρα σου λέει κάνει ταντρικό σεξ. Ποιος κάνει?
2: Για τα τραγούδια του το ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε τώρα, σας παρακαλώ.
1: 9 ώρες και δεν. Γιατί ξέρετε τι είναι το ταντρικό σεξ.
0: Τι είναι?
1: Δεν ολοκληρώνεις.
0: Τι είναι?
1: Δεν ολοκληρώνεις.
0: Όχι.
1: Τι?
2: Πού φτάσαμε?
0: Μα κάνεις, κρατιέσαι να μην ολοκληρώσεις και μετά ολοκληρώνεις. Αυτό
1: ήταν.
0: Αυτό
2: μετά από 9 ώρες.
0: Ναι, 8 ώρες. Αλλά είσαι πάντα στο μετέχμιο, ο ένας. Πώς να σου πω, σκανδαλίζει τον άλλον.
1: Βασανιστήριο.
0: Δεν είναι, γιατί είναι το κάνεις κλιμακωτά. Έτσι ώστε όταν θα φτάσεις στην πυραμίδα, καταλαβαίνεις, μιλάω και λίγο κωδικοποιημένα, γιατί μπορεί να γίνει τα παιδιά στα μάξια.
2: Στο σχολικό.
0: Γι' αυτό
1: πάμε.
2: Και Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελο είναι, να ξέρετε σήμερα.
0: Α, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Πολύ όμορφα θα περάσουν. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
2: Ξανά.
0: Θα το...
1: Άλλαξε τη λέξη.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε με
2: φιλέσφλαχνα. Ο Δημήτρης.
1: Βγάλε το φιλέσφλαχνα, κοντρόλ, μ' ακούς.
2: Υπονόησε.
1: Βγάλα τότε και το φιλέσφλαχνα.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
1: Κοίτα που το είπε και γελάει.
2: Ήταν τα μέντε.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε με ανθρωπιά ο Δημήτρης Παπανώτας για όλους όσοι πέφτουν θύματα απάτης από κομπογιανίτες. Μία επιπλέον καρδούλα από τον Δημήτρη, αν το θύμα ανήκει και στη showbiz.
3: Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζει φέτος η Επιτροπή Νόμπελ τους υποψηφίους για το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς στόχος της είναι να επιλεγεί πρόσωπο ή φορέας που δεν θα μπορεί επιτέλους να δεχθεί πιέσεις από τον Ντόναλντ τον Τραμπ. Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκονται ο Βούδας, ο άγνωστος στρατιώτης, ενώ μέχρι στιγμής το φαβορί είναι ένας βράχος.
0: Ειρηνικός.
1: Σάλιο έχει προκαλέσει η δήλωση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για αυτοματοποιημένες απαντήσεις στα σχόλια του Instagram. Χιλιάδες χρήστες της εφαρμογής που μέχρι τώρα δεν γνώριζαν πως είχαν αυτή τη δυνατότητα σπέβδουν να φτιάξουν τις δικές τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949.
0: Συγγνώμη, τι έγινε με τον Αλεξάνδρο?
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν τα μάθατε τα νέα!
0: Μου στείλανε στην ομαδική της εκπομπής ένα story, αλλά δεν θέλω τώρα να μπαίνω να βλέπει ότι βλέπω τα story του, να νομίζει και τίποτα.
2: Είναι,
0: είναι και αυτός ναι. Παρεξηγιάρης.
1: Ναι, τώρα το ανοίγω κιόλας να σας πω.
2: Βρήκες αυτή τη δυνατότητα στο Instagram, δηλαδή εσύ?
1: Α, όχι, αυτό δεν το έχω βρει, αυτό το ψάχνω ακόμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έχει γίνει, παιδιά, και πώς ξεκίνησε το όλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ένας ανέβασε ένα post με τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου που τραγουδούσαν στο ασανσέρ.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Βέβαια, φυσικά. Κάποιο λοιπόν από κάτω σχολίασε. Ένας χρήστης, ρε παιδί μου, ναι. Του Instagram, σχολίασε ότι καλύτερα λέει ταιριάζεις με τη Ρία, πάρα πολύ ταιριάζεται, παρά με εκείνο το ψώνιο που ήσουν.
0: Καλή και αυτή η φιλιοπόλη σου φιλιώνει.
2: Ναι. Κοίτα να δεις.
1: Και ναι. Από κάτω, αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι που είχε βάλει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μία κόκκινη καρδούλα και είχε γράψει ευχαριστώ πολύ.
2: Και καρδούλα.
1: Ναι. Αυτό, άμα το γράψεις, είναι σαν να αποδέχεσαι.
0: Ότι αυτό που λέει.
2: Η παλιά σου σχέση.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι ψώνιο.
0: Και εκείνος ανταπάντησε.
1: Έγινε ολόκληρος δώρος. σχολιάστηκε και μπαίνει στη διαδικασία, στο story που σου στείλανε και δεν άνοιξε, να εξηγήσει και να πει ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχετε λυσάξει, να ξέρετε ότι στο δικό μου Instagram κάτω από τα σχόλια μπαίνουν αυτόματα απαντήσεις αυτοματοποιημένες.
0: Επειδή είναι εταιρικό. Λέει,
1: ισχυρίστηκε,
0: επαγγελματικό. Ναι.
2: Εγώ αυτό το γνωρίζω αυτό. Για τα εσωτερικά μηνύματα, τα DM που λέμε.
0: Ναι, στα DM γίνεται, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Που σου απαντάει, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί σου και ό,τι θες τέλος πάντων. Στα δημόσια σχόλια δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα.
1: Και όμως λέει ότι γίνεται

0: γράφαμε, ρε
1: παιδιά. Τι θα γράφαμε. Αυτό σκέφτομαι από χθες. Πάω το κεφάλι.
0: Και λίγη μαγιονέζα.
2: Σε όλους. Σε αγαπώ σε όλους. Όπως η Λουλού, σε λατρεύω.
3: Σε λατρεύω.
2: Σε λατρεύω.
0: Και τέλος. Μια χαρά, καλά τα λέει. Αυτό είναι το σωστό. Να γράφεις κάτι, ένα μήνυμα αγάπης και ό,τι θέλει ο άλλος από πάνω. Ναι, αυτό έκανε και ο Αλεξάνδρος.
1: Εγώ
0: αυτό
1: είμαι καλοπροαίρετος, λέει. Δεν με ενδιαφέρει. Και να βρίζουν, λέει, ευχαριστώ πολύ, θα τους πω.
2: Ωραίος, αυτό είναι. Λοιπόν, ο Τραμπ θέλει το Νόμπελ Ειρήνης τώρα.
0: Με το ζόρι θέλει το Νόμπελ Ειρήνης.
2: Ναι.
0: Και πέρυσι, αν θυμάστε, ενώ το προσπαθούσε όλη τη χρονιά, δεν το πήρε. Μέχρι που η νικήτρια, η Βενεζολάνα, τι είναι, η κυρία.
2: Ναι, μέχρι που απήγαγε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, δικτάτορας ξεδικτάτορας, τον απήγαγε πάντως, τον έχει φυλακισμένο και η γυναίκα που τον αντικατέστησε,
0: μπράβο,
2: πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης
0: και του το έδωσε.
2: Και αναγκάστηκε μετά από την πολύ του την κρίνια του να σου πει: έλα να το πάρεις εσύ, γιατί αυτό.
0: Οπότε η Επιτροπή φέτος, όπως είπαμε, προσπαθεί να βρει έναν φορέα ή ένα φυσικό πρόσωπο που να μην μπορεί να με κάποιο τρόπο δεχθεί πιέσεις από τον πρόεδρο.
2: Για να του το πάρει.
1: Ναι. Κρίμα που δεν έχουμε αυτοματοποιημένα σχόλια και εδώ. Μήπως να βγάλουμε ένα.
2: Κολλάει ένα αυτοματοποιημένο σχόλιο από κάτω. Όταν κάθε φορά που θα ζητάει ο Τραμπ τον Νόμπελ, από κάτω να του γράφουν κάτι σε λατρεύω.
1: Σε λατρεύω.
2: Σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Σ' αγαπώ.

0: μου να πάρει όλη την ευθύνη. Είμαστε εδώ πέρα. Παγκόσμια μέρα γέλιου σήμερα, εδώ στο ρυθμό 949 με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου, τον Αλέξανδρο Βελαχαδάμη και όλους εσάς μέσα από το 6937 949 949 στο Viber. Έχουμε τίποτα, κανένα σχόλιο?
1: Έχουμε σχόλια.
2: Για να δούμε. Ναι.
0: Καλημέρες έχουμε σίγουρα.
2: Καλημέρες έχουμε, Αλέξανδρε.
3: Έχουμε ηχητικά.
2: Α, ηχητικά.

0: ποια πάτα.
1: Τα αγαπημένα μας, μισό λεπτό. Έφυγε. Ναι. Αλίκη.
2: Καλημέρα, βρε παιδιά. Βασίλη, Αθηνά, Δημήτρη, Αλέξανδρε. Καλή Παρασκευή να έχουμε.
3: Τέλος.
0: Γεια σου, ευχαριστούμε Αλίκη. Πάρα πολύ.
3: Και άκουγα
4: τώρα με ρυθμό.
3: Έτσι.
4: Καλημέρα, πρωινά ναυάγια. Κατάλαβες. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Νάτος, νάτος.
4: Καλή εκπομπή να έχετε.
3: Να...
4: Καλό πουσουκού σε όλους.
3: Με άγχωσε λίγο. Νόμιζα ότι θα μας βρήσει.
5: Καλό
3: πουσουκού. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει απαγορευτικό μέχρι τις 12.30 τουλάχιστον το μεσημέρι στα λιμάνια Λαβρίου και Ραφίνας. Στον Πειραιά θα πρέπει να ad hoc να παίρνετε τηλέφωνο την εταιρεία. Γιατί αυτά τα.
1: Τα δελφίνια κυρίως.
3: Αυτά.
1: Και το 7 με 9 είναι πρόβλημα για τις Κυκλάδες. Δεν θα γίνει το 7 με 9. Δηλαδή,
3: από... Τέσσερα δρομολόγια είναι αυτά.
1: Ναι, αυτά. Μετά τις 9 θα επανεξεταστεί.
5: Λόγω before.
3: Τώρα, άμα δεν έχετε τι να κάνετε σήμερα που είναι Παρασκευή, έχει ωραία εκδήλωση ο Νίκος Οδένδιας στον Άλυμο προεκλογική.
1: Μπράβο,
3: να πάτε.
1: Καλά που μας το έπεσε.
3: Έτσι,
1: Δημήτρη.
3: Να πάτε ωραία, να φάτε ωραία τα καναπεδάκια σας, τα ωραία.
1: Τι ωραία.
3: Και τη Δευτέρα, παιδιά, γενέθλια Νέα Δημοκρατία.
6: Πρωινό συχτήρι.
1: Ξεφύγαμε.
3: Εσύ δεν πήγες ούτε στο Χρυσοχοίδη. Γιατί... Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Όχι.
3: Γιατί δεν ξέρω, έχουμε τώρα εδώ.
1: Έχει οριστεί η ημερομηνία εκλογών.
5: Μπήκε Οκτώβριο.
3: Α, μπήκε Οκτώβριο.
5: Τι θα ρίξει.
1: Και επίσης έχει οριστεί η ημερομηνία εκλογών.
3: Την άνοιξη του 27, είπε η Πρωθυπουργάρα.
1: Η άνοιξη είναι και Φεβρουάριος. Mm. Όχι, ναι. Μάρτιο.
5: Μάρτιο.
3: Λοιπόν, πολύ. Πολλοί με σταματάτε. Το συχτήρι. Πολλοί με σταματάτε στον δρόμο. Τώρα εδώ θα ανοίξω. Θα ανοιχτώ. Μου λέει ο Βασίλης να μιλήσουμε. Μου λέει. Έχουμε δύο λεπτά, τέσσερα. Τώρα πάρτο. Λοιπόν. Πολλοί με σταματάτε. Θέλω να είστε αφοπλιστικά ειλικρινείς. Και εσείς εδώ στο στούντιο, Αλέξανδρε, Βασίλη και Αθηνά. Και εσείς που ακούτε. Θέλω να με βρίσετε. Λοιπόν, ας συζητήσουμε το θέμα. Τι συμβαίνει με τις σχέσεις των ανθρώπων. Τι γίνεται στην αρένα. Όχι με τις σχέσεις τις υπαρκτές. Τις σχέσεις.
5: Που πάνε να γεννηθούν.
3: Ακριβώς.
1: Κάτσε και δεν έχουν
3: πιει καφέ.
5: Μάλιστα.
3: Τις ενδυνάμει αυτές που πάνε να δημιουργηθούν.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, γιατί έχει γίνει τόσο δύσκολη η αρένα. Και όλοι λένε ότι αυτό και τι είναι δυνατόν και ένα παιδί που είναι έτσι, που είναι όμορφος, που έχει λεφτά, που έχει αυτό, που έχει εκείνο, αγόρι ή κορίτσι, πώς είναι δυνατόν να μην έχει σχέση.
5: Κι όμως.
3: Εδώ λοιπόν, εντωμεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, όσο περνάνε και τα χρόνια, υπάρχει και ένα παρελθόν, υπάρχει μια εμπειρία. Θέλω να πω ότι σίγουρα θα υπάρχει κάποιος πρώην. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχουν κάποια βιώματα.
1: Συσσωρεύονται οι εμπειρίες.
3: Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι τάμπουλα ράσα από τα 35 και μετά. Σίγουρα παίρνεις έναν άνθρωπο, ή μάλλον διεκδικείς έναν άνθρωπο, είτε αγόρι είτε κορίτσι, που.
5: Έχει
3: κάτι από πίσω. Έχει προηγηθεί.
5: Ναι.
3: Δεν τα βιώνει πρώτα μαζί σου.
5: Όχι,
3: ωραία.
5: Βέβαια.
3: Ωραία.
1: Πού καταλήγουμε.
3: Καταλήγουμε ότι τα πράγματα είναι όντως πολύ δύσκολα και δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
5: Δεν έχει πρόβλημα εγώ.
3: Ξεκάθαρα τώρα αυτό που σου λέω.
5: Γιατί δεν έχει πρόβλημα.
3: Λοιπόν, γιατί. Γιατί ρε παιδί μου, θα βγαίνει με έναν άνθρωπο. Εγώ θα σα πω τι δικέ μου εμπειρίε. Όσο μπορώ για να μην προσβάλλω. Λοιπόν, βγαίνω. Καταρχά είναι δύσκολο να βγει ένα ραντεβού. Γιατί από τα social παίρνει άλλο δείγμα. Δεν λέω καλό ή κακό. Άλλο δείγμα από την πραγματικότητα μέσω των φίλτρων.
5: Ναι, ναι.
3: Άλλοι είναι αυτοί που τις έχεις ζητήσει να βγείτε και άλλοι έρχεται.
1: Έρχεται.
3: Όμορφη και μία, όμορφη και άλλη. Μην παρεξηγηθώ. Αλλά δεν είναι. Πες ότι το ξεπερνάς αυτό. Ξεπερνάς και το δεύτερο εμπόδιο του να σε βγάλει φανέλα. Δηλαδή ξέρει τον Φορτούνη, θα του πει ότι βγήκαμε τον Ουγγαρέζο. Όχι τον Ουγγαρέζο, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, το γνωστό. Οποιονδήποτε, τον Ανέστη. Τον Ανέστη. Βλέπεις τους κοινούς γνωστούς, θέλω να πω, και δεν θες να γίνει σούσουρο. Εντάξει, δεύτερο.
5: Λάθος σου αυτό. Λάθος συγγνώμη αν μου επιτρέπεις.
3: Λάθος σου. Σου επιτρέπω. Σου επιτρέπεις και αυτός δεν είναι. Δεν είναι κοφή. Προς Θεού. Λοιπόν, κάνε δουλειά σου. Πας και βγαίνεις. Και βλέπεις, εγώ δηλαδή, δεν είναι ότι το ήξερα. Μου προκύπτουν 4 στα 4 που είναι
5: θέματα.
1: Είσαι κατέμις, ρε.
3: Μου λέει η κοπέλα, θέλω να σου
1: είσαι
3: πω.
1: Άτυχος,
3: θέλω ναι. να σου πω, να σου εκμυστηρευτώ. Έχω ένα θέμα υγείας. Εγώ λέω από μέσα μου, το κάνω λίγο γρήγορα, ότι εντάξει. Είδα και έπαθα να ερωτευτώ. Αν ναι. είναι αυτό το αν είναι αυτό το ριζικό μου, αν είναι αυτό αυτή
1: η τύχη
3: μου, ας είναι η τύχη μου. Ναι. Να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που τον αγαπώ και τον στηρίζω. Είμαι εντάξει. Εξαφανίζεται εκείνη και λέει σε μια κοινή γνωστή ότι Δημήτρης είναι λεγάμος και τέτοια.
1: Ερωτευτικές. Λίγο, έχεις τσιμπηθεί λίγο.
3: Βέβαια. Μα για να συνεχίσω να βγαίνω και στο δεύτερο ραντεβού μου λέει αυτό. Λέω εντάξει. Παίρνω λίγο χρόνο για να μην είμαι και επιπόλαιος και λέω: ωραία, αυτή είναι η τύχη μου να στηρίξω αυτή την κοπέλα και να είμαστε μαζί.
1: Ήταν
5: κακή από μέρους.
3: Δεύτερο. Τραυματικό. Μου λέει: τώρα βέβαια μπορεί να μου τα λένε και για να μου τα πούνε, δεν ξέρω. Μου λέει: είχα μια τραυματική εμπειρία όταν ήμουν μικρή. Ναι. Σοβαρή τραυματική εμπειρία.
5: Μάλιστα.
3: Και εκεί, να κάνουμε μαζί δίπλα. Πάμε και αυτό.
5: Πάς και εκεί, εσύ.
3: Μετά τρίτο.
5: Να σου πω κάτι. Και εκεί εξαφανίστηκε.
3: Ναι, εκεί τα άφηξε με πρώην της.
1: Κατάσταση. Εκεί με άφησε και... τώρα.
3: Είναι όλα λάθος. Εσύ.
1: Είναι όλα λάθος.
3: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και εγώ αντίστοιχα όταν θα έχω μια κοπέλα μπορώ να της πω κάτι. Μήπως έχουν πληθύνει και τα red flags. Δηλαδή όταν ακούμε κάτι λέμε αχ, δεν το θέλω αυτόν. Ναι. Το άλλο, ποιο ήταν το άλλο που σας είπα, το. Α, είχε, ναι. Μου λέει ναι, εντάξει, λέει, θέλω να. Αυτό βγαίναμε και τα λοιπά και μου λέει ναι, αλλά ξέρεις, έχω και ένα γκόμενο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τι θα γίνει τώρα, τώρα.
1: Λεπτομέρειες.
3: Δεν είμαστε τώρα στο.
5: Μας ξεκίνησε από το ψυχολογικό, μας ξεκίνησε εκεί και καταλήξαμε στο TV σε το τρίτο πρόσωπο.
3: Δεν είμαστε και στο Ντουμπάι.
5: Ναι.
3: Να έχουμε από τέσσερις.
1: Ζήτησε ομότητα. Εδώ πέρα γράφει εδώ ο Ανδρέας.
3: Ναι, έλα, Ανδρέα.
1: Το τελευταίο ραντεβού του Ούγκα του εκμυστηρεύτηκε. Έχω πέος.
3: Ναι, μα δεν θα μου έκανε. Έχεις δίκιο. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Καταρχάς, όχι. Περίμενε, θα το πω. Α, το Αιγαίο.
1: Πες.
3: Να σας πω και μια αλήθεια.
1: Ναι.
3: Τα έχουν φτιάξει τόσο ωραία που δεν καταλαβαίνεις.
5: Αυτό είναι άλλο
1: Δημήτρια.
5: Θέμα.
3: Βασίλη μου,
1: γούστα
3: Βασίλη.
1: Είναι αυτά.
3: Παιδιά, γούστα ξεγούστα. Ξέρεις τι όμορφες γυναίκες είναι και μπορεί να έχουν περάσει σε φιλομετάβαση. Από φιλομετάβαση.
5: Δεν μας νοιάζει.
3: Πανέμορφες. Όχι, θέλω να πω αυτό που λέει.
5: Ναι.
3: Και να έχει και ό,τι και να έχει.
1: Ναι.
3: Δεν θέλω τώρα γιατί ακούν και τα παιδιά.
5: Ναι.
3: Ούτε αυτό είναι στην ευκαιρία σου να το αποφασίσεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να σου το πει εκείνη.
5: Ναι.
1: Που φτάσαμε. Χτύπημα κάτω από τη μέση. Μου πες χρόνια πολλά.
3: Φεύγω να σε καλά. Και από τότε είμαι στην ίδια τη θέση. Δεν θα συνεχίσω το συχτήρι. Και μου λέει και τη λέω θα πρέπει να χωρίσεις. Αυτό είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει πάνω να χωρίσει. Και κατεβαίνει και μου λέει ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας και αυτός και δεν είναι. Δεν τον χώρισαν, δεν τον χώρισαν. Και τελικά, έλα να. Και τελικά κατεβαίνει στην Αθήνα, δεν μπορεί να χωρίσει τον πάνω και στην Αθήνα έχει εμένα κι άλλον έναν.
5: Α, είχε κι άλλο στην Αθήνα.
3: Να είναι καλά
5: και
3: το κορίτσι.
5: Με πρόβλημα υγείας.
3: Ζωή να έχει.

0: θάλασσα, ένας ωκεανός, όχι θάλασσα, του Αιγαίου. Έτσι είναι και ο κόσμος το ραντεβού που θίξαμε πριν. Ναι. Αλλά μέσα σε αυτό θα έχουμε και κάποια πράγματα που είναι πολύ χρήσιμο και πρέπει να υποθούν.
1: Και ναι, έχουμε και ένα μήνυμα που πρέπει να πούμε σε λίγο.
0: Αφού πρώτα,
1: σας πούμε για τη Vodafone, η οποία, ειδικά η Vodafone TV, ξεκινάμε και βλέπουμε σε αυτή το Night of the Seven Kingdoms. Το έχω δει και σκέφτομαι μάλιστα να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Bear το έχετε δει?
2: Όχι.
1: Το The Murders in the Building. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στο Vodafone TV. Μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Vodafone TV.
2: Κάθε Σάββατο, γιατί αύριο είναι Σάββατο, να το πούμε και αυτό, να μην το ξεχνάει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Και για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή μόνο για μια μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε λοιπόν αύριο Σάββατο την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
0: Για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν το θέμα, το συχτήρι το προηγούμενο, και να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, τη γνώμη σας, το 6937-949-949, χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε κανέναν. Έχει δυσκολέψει το να βγαίνεις με έναν άνθρωπο για να βρεις μια σχέση που μπορεί δυνητικά να φτάσει και στην οικογένεια.
2: Στην πορεία αυτό θα λέει, προτείνουμε κάποιες λύσεις σαν φίλοι.
1: Μισό λεπτό. Έχω μήνυμα από την Νατάσα.
2: Τι λέει?
1: Νατάσα και ένα τριανταφυλάκι δίπλα είναι το όνομα. Και λέει.
0: Αυτό πρώτη,
1: όχι. Πρώτη φορά έχει στείλει. Δημήτρη, φταίς. Καλημέρα. Και υπάρχουν και οι εξαιρέσεις σε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Ψάξε μας.
0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Όπως επίσης δεν λέω ότι και αυτά που βρίσκονται στο δρόμο μου μπορούν να ξεπεραστούν μαζί.
1: Μην το σοβαρεύεις.
0: Λέω ότι οι άνθρωποι με θέματα, και βάζω και εμένα μέσα, είμαστε περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν θέματα.
2: Και όσο μιλάει, έχει πάρει το κινητό και ψάχνει να τάσει επίθετο. Κοιτάει τα πάντα. Τι.
0: Τίποτα, πάμε.
2: Τι.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
19: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι, και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, Παρασκευιάτικο. Έχει αέρα σήμερα, οπότε να προσέξετε τι θα πάρετε μαζί σας. Σε λίγο θα μας τα πει η Αθηνά και ο Βασίλης την κίνηση και η Αθηνά τον καιρό. Έχουμε και τα μικρά ναυάγια, μείνετε συντονισμένοι για την ώρα. Ξηρότητα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου. Ανακάλυψε το Optonic V5 Gel της Intermed. Μόνο Intermed, παιδιά, και μόνο τα φαρμακεία. Εγγύηση. Με υαλουρονικό οξύ 0,2%, πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση, χωρίς να θολώνει την όραση. Μιλάω λοιπόν για το Optonic, το οποίο βοηθά στην ξηρότητα των ματιών που επιμένει στο τσούξιο, στο τσούξιμο, τη δακρύρια, δηλαδή να έχεις δάκρυα ή αίσθημα άμμου. Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Γρήγορα, γιατί η Παρασκευή πρωί έχει κίνηση και έχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κλασικά, αυτό το κομμάτι λίγο πριν βγείτε στη Νέα Φιλαδέλφια. Αν είστε στον κόμβο της μεταμόρφωνες στην Αττική Οδό, λιγάκι εκεί στα Διόδια για να μπείτε, θα καθυστερήσετε. Το κέντρο αρχίζει και πίζει, όπως η άνοδος της Συγκρού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος, από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, κάθε μέρα αυτή την ώρα έχει καθυστερήσεις.
24: Ο καιρός σήμερα.
25: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, δεν θα χάσουμε το μάθημα της γιόγκα λόγω του αέρα.
1: Όχι.
25: Απλά δεν θα βουτήξουμε μέσα στο νερό, γιατί έχει απαγορευτικό, έχει 8 μποφόρ σήμερα. Εντάξει, θα καθόμαστε όμως έξω στην προβλήτα και θα μας σκάει το κύμα πάνω μας, ναι, στη μούρη.
1: Θα κάτσω λοιπόν,
25: πάρτε βαθιές. Ναι, και δέστε, Δημήτρη μου, δέστε τις σημαδούρες που σας έδωσα στα πόδια, ναι, δυνατά, και μην φοβάστε, έτσι. Ναι. Η πνοή, ναι, και εκπνοή έχει φανταστικό καιρό. Ο αέρας αυτός δεν μας πειράζει αν είμαστε καλά δεμένοι. Εσείς δέστε και τα πράγματά σας τα πλωμένα που έχετε απλώσει στα μπαλκόνια. Έχει πολύ αέρα σήμερα. Θα έχει δροσούλα σήμερα. Θα έχει και συννεφιά. Από αύριο θα βρέχει. Σήμερα δεν θα βρέχει. Πάρε βαθιά εισπνοή. Δεν πειράζει. Ας το κύμα να σου βρέχει τη μούρη. Λοιπόν, πάρτε Warrior 2 στάση. Όπως περνάει τώρα εδώ πέρα το υπεροκεάνιο. Βίρα μπαντράσανα. Βίρα μπαντράσανα. Ουγγαρέζο η στάση. Ο κλαδόν τα πόδια. Πάρε βαθιά εισπνοή. Έτσι. Έτσι, νιώστε το κύμα να σας βαράει στη μούρη. Έτσι, έρχονται και τα φύλλα τώρα. Νιώστε τα αυτά. Σβανάσανα τώρα, σβανάσανα. Γυρίστε μπρούμητα. Γυρίστε, σηκώστε τα πόδια πάνω. Χαιρετήστε το καράβι και τον καπετάνιο που περνάει.
1: Με τα πόδια.
25: Με τα πόδια χαιρετήστε τον, ναι. Φανταστικοί είστε, μπράβο, χαλαρώστε έτσι.
1: Ρε παιδί μου, μπλέχτηκα.
23: Αμάνε δυνά.
25: Έτσι είναι.
1: Τώρα! Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει είναι τα μικρά ναυάγια. 2-10-68-35-7-22. Πάρτε, παιδιά μου, τηλέφωνο με τη μαμά και τον μπαμπά για να παίξουμε. Μόνο λάθος απαντήσεις και δύο δώρα Kinder-Bou.
25: Μαζί θα βουλιάξουμε.
26: Πρωινά ναυάγια.

0: από τον Νίνο, ο οποίος, παιδιά, Νίνο, θα φέρει και γούρι τώρα στα μικρά μας τα ναυάγια. Έξ. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, πρωινά ναυάγια με την Αθηνά, τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Ήρθε η στιγμή.
1: Ήρθε η στιγμή να πέσει.
0: Πάτα το.
2: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
0: Πριν υποδεχθώ τους φίλους μας ή τις φίλες μας, δεν ξέρω, ο Αλέξανδρος έχει μιλήσει ήδη με αυτούς. Αν και κάτι άκουσα ότι είμαστε πολλοί σήμερα. Και όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Να σας πω το δώρο. Kido Boo, λοιπόν, είναι ελληνικό brand, είναι ελληνική εταιρεία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μας κάνει περήφανο στο εξωτερικό. Παιχνίδια, ελληνικά παιχνίδια τεχνολογίας, όχι απλά. Καλά, και τα απλά μια χαρά ευπρόσδεκτα θα ήταν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η Kido Boo έχει διεθνή παρουσία μέσα από την ασφάλεια, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα που συνδυάζουν τα παιχνίδια της. Δίνουμε δύο. Το Kids Voice Junior, καραόκε, φορητό, ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Χαρά που θα κάνει η μαμά και ο μπαμπάς. Συνδέεται μέσω Bluetooth και τα παιδιά τραγουδάνε και χορεύουν και περνάνε καλά και οι γονείς μαζί. Και δίνουμε και το Rainbow Tap της Kido Boo. Είναι φωτάκι νυχτός με απαλό χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο. Ό,τι πρέπει για την ώρα του ύπνου. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Γεια σας! Γεια σας!
1: Μια ομαδάρα! Πώς είστε, ρε παιδιά?
0: Τρεις! Παιδιά, κάθε μέρα και περισσότεροι είμαστε.
1: Φοβερό.
0: Είναι η καλύτερη μας ενότητα, το ξέρω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας μιλάμε. Πείτε μας ένα-ένα τα ονόματα.
3: Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
3: Χρυσάνθη. Γιώργος.
0: Και ο Γιώργος. Έλα να τους χειροκροτήσουμε, παιδιά.
1: Αδέλφια είστε.
0: Τέλει. Λοιπόν, και τι τάξη πάτε? Η Ιωάννα τι τάξη πάει?
3: Πέμπτη.
0: Η Πέμπτη. Η Χρυσάνθη.
3: Πέμπτη,
0: δίδυμες. Ναι, εγώ πεθαίνω με τις δίδυμες.
1: Και χθες μας πήραν δίδυμα.
0: Ναι, Γιώργο, εσύ τι τάξη πας?
4: Από τη γυμνασίου.
0: Ωραίος ο Γιώργος, ο σοβαρός. Τις προστατεύεις τις αδερφές σου, ε?
5: Μεγάλο παιδί.
4: Ναι.
0: Μπράβο, αγοράκι μου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω, τι θέλω, πώς απαντάμε?
3: Λάθος.
0: Μόνο λάθος, μπράβο ρε παιδιά. Τι ήχο κάνει η μέλισσα?
3: Γεια.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να δούμε αν έχουμε πυρετό?
3: Τηγάνι!
0: Τηγάνι! Έλα, τέλειο. Το έχω πάθει εγώ. Και τι τρώμε το πρωί?
3: Βραδινό!
0: Το βραδινό! Στη δική μου περίπτωση ισχύει. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, παιδιά. Να σας πω, να σας ρωτήσω κάτι. Τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε?
3: Κτηνίατρη.
5: Αληθινή απάντηση, σωστή.
0: Αγαπάνε τα ζώα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας αγαπάμε πολύ, φιλιά.
1: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: καίτε, πρωινά κέφια στα πρωινά ναυάγια.
1: Ωραία. Πολύ σωστά τα κέφια. Και σήμερα είναι που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Γέλιου. Μπράβο σου, Παύλος Γκόρδης.
2: Και μας στέλνει και ο κόσμος το 6937-949-949. Αποθηκεύστε το ρυθμό στο Viber, γιατί θα ανοίξουμε θέμα συζήτηση σε λίγο. Όλοι έχουμε τα θέματα μας, λέει Δημήτρη. Βρες κάποιον που να μπορείς να επικοινωνήσεις. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί.
0: Ωραία συμβουλή.
1: Να επικοινωνήσω με Vodafone.
0: Λοιπόν, έχω λοιπόν hot take για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή, αρκεί να βρείτε τον δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone CEO, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CEO Around για να ζήσεις τη φοιτητική σου ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Περισσότερα μαθαίνεις και στο VodafoneCEU.gr.
1: Πέρα από το πόσο δύσκολο έχουν γίνει τα ραντεβού που έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση, επιστρέφουμε με θέμα ημέρας που θα ραγίσει τα μοσαϊκά.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
5: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
13: Η βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Έφτασε! Έφτασε!
16: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
1: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
19: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
20: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
21: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
22: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
23: Αθηνά Αφαλίδου.
24: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
25: Πρωινά ναυάγια.
0: Στο ρυθμό 949.
26: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
1: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
27: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
28: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Παρασκευή και στους καινούργιους τώρα που μπήκαν στην παρέα μας και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Ολοταχώς προς τον Πάτο πηγαίνουμε. Οπότε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Δεν θα σας κρίνει κανένας. Ακόμη και αν θέλετε μόνο να ακούσετε, να μην συμμετέχετε, μέσα από το 6937-949-949 είστε καλοδεχούμενοι. Εδώ δεν πολεμάμε το πόσο έχουμε ξυπνήσει. Το αποδεχόμαστε και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Είναι η στιγμή για το θέμα ημέρας. Όμως έχει πυροδοτηθεί ένα προηγούμενο. Να τα έχουμε πάρα. Αλλά και όποιος θέλει μιλάει.
2: Ωραία.
1: Έχουμε πει πόσο δύσκολα είναι τα ραντεβού.
2: Ναι, εσύ.
1: Γιατί ο καθένας έχει τα βιώματά του, τα θέματά του, ή επίκτητα, ή κάποιες δύσκολες, άσχημες, καλές εμπειρίες που θέλει να βρει καλύτερες ή αντάξιες. Τέλος πάντων, από μία ηλικία και μετά είναι δύσκολο να βγεις στην αρένα.
2: Και τα ματσαρίσματα είναι δύσκολα.
0: Μας βλέπεις ότι δεν είμαστε και πολύ ένθερμοι εμείς οι δύο.
1: Δεν
0: γιατί ναι, γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε τέτοιο ραντεβού τώρα.
2: Ναι, αλλά έχουμε φίλους που ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολία στο ραντεβού. Και επίσης πάνω σε αυτό ήθελα να πω στο Δημήτρη ότι αν ας πούμε δεν είναι προξενιό το να εγώ να ξέρω μια κοπέλα να έχει τύχει τώρα να την γνωρίζω και να είναι φίλη μου που να γνωρίζω επειδή τους γνωρίζω και τους δύο ότι ταιριάζουν.
0: Προξενιό είναι αυτό. Ερωτισμός
2: δεν είναι προξενιό
0: είναι.
2: Ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά πρέπει
2: να τους φέρω κοντά αφού η ζωή δεν τους έχει φέρει.
1: Κάνεις το λεγόμενο lobbying. Δηλαδή okay. Κάποιος παρέχει κάτι, κάποιες ώρες χρειάζεται κάτι και τους ενώνεις. Τέλος πάντων, σημασία έχει όμως να. Υπάρχει και χημεία. Σεξουαλική. Δεν είναι μόνο να τικάρεις τα κουτάκια. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Πανέτοιμοι.
1: Γνωμούλα.
2: Ανοίξει βαρύ θέμα τώρα.
1: Πολύ βαρύ.
0: Σοβαρεύτηκες.
1: Πολύ βαρύ. Δεν θα το πάω από εδώ και από εκεί γιατί ήδη μιλήσαμε και για το άλλο θέμα. Εσείς ό,τι θέλετε, σε ό,τι θέλετε συμμετέχετε. Τσακώθηκα με τον αδερφό μου, την αδερφή μου για τα κληρονομικά.
2: Απαράδεκτο.
1: Δεν τι? Έχει μάθει. Κοίταξε, εσύ τα λες θεωρητικά. Ναι, το θέμα είναι και πρακτικά. Πρακτικά.
2: Εντάξει, άποψη.
0: Είναι πολύ σύνηθες να συμβαίνει.
1: Πολλές είναι το πιο σύνηθες. Εδώ έχω δει να συνεταιρίζονται αδερφές και να πηγαίνουν μαζί να φτιάχνουν μια εταιρεία και αργά ή γρήγορα να τσακώνονται και να διαλύεται και η εταιρεία και τα πάντα. Το λέει μάλιστα, το λένε και οι συμβολιογράφοι όταν πας να κάνεις τέτοια πράγματα, ότι είστε σίγουροι, είστε σίγουρες.
0: Και καλά κάνουν.
1: Πολλές φορές να ξέρετε ότι τσακώνονται τα αδέρφια, όχι. Και τέτοιες περιπτώσεις θέλω να μας πείτε στο 6937-949-949. Όχι για το σπίτι αυτό καθ' αυτό ή για το ένα χωράφι.
2: Αλλά
1: για την πρόθεση.
2: Ναι.
1: Να, σου, να σε. Όχι να σε κοροϊδέψει.
2: Να σε αδικήσει.
1: Να βγει πνε.
2: Ναι,
0: πρόσεχε.
1: Ή, όχι, για το ότι δεν τον νοιάζει, δεν την νοιάζει να σε αδικήσει. Ή για την πρόθεση να βγει πιο ωφελημένος. Και λες, γιατί εγώ τι είμαι.
0: Λοιπόν,
1: και θες εσύ να βγει
0: πιο ωφελημένος. Η γνώμη μου πάνω σε αυτό είναι ότι περισσότερη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι γονείς, παιδιά.
2: Ναι.
0: Οι γονείς δεν κάνουν ξεκάθαρη την κατάσταση από την αρχή. Συνήθως, αν υπάρχουν οι γονείς, έτσι. Που και αφήνουν τη δυνατότητα να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Ναι. Αν οι γονείς είναι από την αρχή απόλυτοι, ξέρεις και εσύ τι σου ανήκει.
1: Υπάρχουν και περιπτώσεις που λένε δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Και μετά, όταν βλέπει ότι ο άλλος τα παίρνει, τότε αρχίζει και τον νοιάζει.
0: Α, αυτό είναι άλλο
2: τώρα. Επίσης. Γιατί είναι και η κατηγορία βάζουν λόγια. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν γίνει μεγάλη τσακωμή και έχουν χαλάσει σχέσεις σε οικογένεια, υπάρχουν και οι σύζυγοι που έχουν μεγάλο λόγο.
1: Η
2: νύφη, ο γαμπρός κτλ. Δηλαδή, έρχομαι εγώ και σου λέω, Δημήτρη, είμαστε μαζί, έτσι τα έχουμε. Και είμαστε παντρεμένοι. Και σου λέω, αδερφός σου όμως, γιατί να το πάρει αυτό. Εσύ έπρεπε
0: πολύ
2: να το πάρεις αυτό. Ο αδερφός σου έχει πάρει εκείνο. Και σου μαυρίζει δηλαδή την ψυχή, σου βάζει τις πιουμιά.
0: Το μικρόβιο σου
2: κατάλαβες.
0: Βάζει. Και αρχίζει και σκέφτεσαι, ενώ εσύ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το έχει σκεφτεί.
1: Αυτό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχετε τέτοιες περιπτώσεις, ζείτε τέτοιες περιπτώσεις, έχετε βιώσει τέτοιες περιπτώσεις, ήσασταν καλά με τα αδέρφια σας και αργά ή γρήγορα τσακωθήκατε για περιουσιακά. 6937-949-949 στο Viber.

0: Ούτε κρατιέσαι να τραγουδήσουμε.
1: Έλα. Μήπως φυλάει άλλο τα δυο σου χίλια. Να να
0: να να να. Η κομπανία.
1: Μπράβο παιδιά.
0: Ναι, γνωμούλα. Όχι, το πάτησα. Θες πάλι,
1: πάμε. Ναι.
2: Γνωμούλα.
3: Πολύ γνωμούλα έχει.
1: Να πούμε τα χίλια ήταν η πρώτη εκτέλεση Δημήτρης Κόκοτας. Τώρα Νίκος Απέργης, ναι. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49. Η συζήτηση έχει φουντώσει γιατί κάθε σπίτι έχει και τα δικά του. Πριν δώσω το λόγο στα ναυάγια μας, τους αγαπημένους μας ακροατές, που τώρα έχουν πάρει φωτιά τα κινητά και το Viber, θα θέσω, επειδή προφανώς όπως καταλαβαίνετε ξεκινήσαμε τη συζήτηση εμείς στο διάλειμμα, δύο παράγοντες που τέθηκαν. Ο πρώτος είναι ότι πάντα οι γονείς έχουν μια μικρή αδυναμία, όχι με την έννοια ότι αγαπούν περισσότερο κάποιο παιδί, αλλά νιώθουν ότι κάποιο παιδί είναι λίγο πιο αδύναμο στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Ή το άλλο ότι είναι λίγο πιο δυνατό και ότι είναι λίγο προκομμένο, mm-hmm. πιο προκομμένο και ότι θα τα καταφέρει. Οπότε δίνουν ένα παραπάνω εφόδιο, σε εκείνα τα παιδιά που ξέρουν ότι είναι λίγο πιο αδύναμα.
3: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι μια συζήτηση. Δηλαδή, ποιος είναι ο αδύναμος και στην τελική γιατί και ο δυνατός δεν γεννήθηκε δυνατός.
0: Όχι, κουράστηκε.
1: Πάλεψε
0: για να αποκτήσει πράγματα.
1: Ακριβώς. Και σου λέει: εγώ δεν θα αποζημιωθώ γιατί που κουράστηκα. Ο άλλος στην τελική δεν κουράστηκε. Και το δεύτερο που τέθηκε από τη Μαρία που ήρθε εδώ, τη φίλη μας τη Γεωργία, είναι ότι ο γονιός αγαπάει τα παιδιά του και ξέρει. Εμείς λέει: ούτε ρωτάμε, ούτε θέλουμε να μάθουμε. Εμπιστευόμαστε τον μπαμπά μας ότι αυτός θα τα μοιράσει. Και στην τελική δικά του είναι, αυτός τα έκανε, όπου θέλει θα τα δώσει.
3: Εντάξει. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι γίνονται και άλλα πράγματα, όπως μας έχουν
0: στείλει.

0: χρειάζεται, ρε Βασίλη.
1: Να το πάρει και η αδερφή μου η Τίνα. Εγώ γιατί να πηγαίνω τη Λόλα πέρατα, θε πέρατα στο σούπερ μάρκετ.
0: Γλούτων τρέχουν να αρπάξουν τη Λόλα.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Ήταν φανταστικό πω δεν παίρνει. Λοιπόν, δεν το θέλω.
1: Δεν το θέλω.
0: Πάμε στο μήνυμα των ακροατών μα.
2: Ωραία, λοιπόν. Πράγματι απαράδεκτο να τσακώνονται για τα κληρονομικά τα αδέλφια. Δυστυχώς όμως συμβαίνει πολύ στη δική μας κοινωνία. Ως σύζυγος δικηγόρου, το γνωρίζω καλά. Συμφωνώ με τον Βασίλειο ότι φταίνει οι γονείς. Έχει δίκιο και η Αθηνά όμως ότι βάζουν λόγια οι σύζυγοι. Αλλά αυτός που τα ακούει δεν ξέρει να πει. Εσύ κοίτα τα δικά σου. Α, αυτός που ακούει τα λόγια από τον σύντροφο. Ευτυχώς λέει στη δική μου οικογένεια δεν το έχω ζήσει, αλλά και εγώ ως γονιός ό,τι έχω το έχω μοιράσει στις δύο μου κόρες. Διότι και τα μισά-μισά που άφηναν οι παλιοί πάλι πρόβλημα δημιουργούν.
0: Εντάξει, όλα καλά τα βρίσκεται. Κάνα περιστατικό έχουμε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ωραία όλα αυτά όταν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Αλλά όταν μπορεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα ενός παιδιού το να του αφήσει ο γονιός κάτι, ενώ ο αδερφός ή η αδερφή δεν το έχει αυτό το πρόβλημα, τότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και το αίσθημα του αδίκου. Υπάρχει άδικο εδώ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αν εγώ τώρα έχω πρόβλημα και ο Βασίλης είναι ο αδερφός μου και δεν έχει αυτό το πρόβλημα και αφήσει το σπίτι στο Βασίλη, ενώ εμένα μπορεί να μου λύσει το οικονομικό πρόβλημα, δεν τα βρίσκω να το σε
1: πήρα τόσο κίνδυνα
0: που μου τα λέτε.
1: Εγώ πήρα το αυτοκίνητο.
2: Και έχει να τρέχει από εδώ και από εκεί. Κάτσε, ρε.
1: Φαρέσει το σπίτι.
0: Με το αυτοκίνητο και δεν πήγαινε τη Λόλα από εδώ και από εκεί. Δεν παίρνω εγώ γιατί φέρω τη Λόλα.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι.
2: Ωραία, χαρά η Λόλα με στην Πόρσε.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πες τα ρε Αντώνη. Πολύ επιτυχημένη και χωρίς άγχος πια, την απόλαυσε την συναυλία του στην Κύπρο.
1: Mm-hmm. Ναι, για τα 30 χρόνια πόλη. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ρυθμός 949, Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλάχα Δάμης και εσείς. Δεν χάνω άλλο χρόνο. Πάμε στα μηνύματα. 6937, 949, 949. Θα σας πω και εγώ δύο περιστατικά, αλλά προέχουν τα ναυάγια.
2: Η Έμι, λοιπόν, λέει, όχι ρε παιδιά να τσακωθούμε τώρα για περιουσίες. Εμείς είμαστε
0: ανώτεροι. Δεν με παρατάτε μωρέ, όλοι εδώ μέσα.
2: Όλοι, περίμενε να ακούσει.
0: Όλοι είστε υπεράνου και όλοι έχουν δίκιο τα παιδιά και για όνομα του Θεού. Τα μοιράζουν οι γονείς.
2: Άκου εδώ τι λέει.
0: Σε άλλη χώρα ζείτε.
2: Επειδή λέει δεν έχουμε περιουσιακά να μοιράσουμε. Λέει αλλιώς λέει θα πιανόμαστε μαλλί με μαλλί.
1: Έτσι πες.
0: Έτσι είναι.
1: Η Σοφία.
0: Την αποπήρα την.
1: Είναι συμβολιογράφος. Βοηθό συμβολιογράφου. Λέει παιδιά, ας χαρούν οι γονείς ότι απέκτησαν, γιατί το τι ζούμε καθημερινά δεν λέγεται. Αδέρφια να τσακώνονται και να μην μιλάνε μεταξύ τους. Γονείς να πεθαίνουν και τις πρώτες μέρες να παίρνουν αμέσως στα παιδιά τηλέφωνο τον συμβολιογράφο για να δουν τι δικαιούται από την περιουσία. Άλλοι χτίζουν λέει με κόπο και άλλοι χαίρονται τους κόπους των προηγουμένων. Έτσι, σας φιλώ. Καλό που σου ακούω.
2: Δεν έχει άδικο.
0: Να πω κάτι στους συμβολιογράφους που μας ακούνε. Καλημέρα σας. Μπορούμε να κάπως να επισπέσουμε αυτό που όταν κάνουμε μια πράξη, μας τα διαβάζετε όλα από την αρχή μέχρι το τέλος και καθόμαστε εκεί και ακούμε 4-5-10 σελίδες.
1: Είναι υποχρεωτικό η διαδικασία. Είναι υποχρεωτική.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι εσύ τώρα να λες τέτοια πράγματα.
0: Τράπηκα τώρα. Ναι, λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Δύο περιστατικά. Το ένα είναι φίλη μου που είναι ρε παιδί μου ευκατάστατη οικογένεια. Έπρεπε να μοιράσουν όχι ένα-δύο χωραφάκια, ξενοδοχεία.
2: Οχ,
1: φτάνει τώρα, ρε.
0: Βέβαια,
1: εκεί να τσακωθώ.
0: Πρόσεξε. Δεν σας λέω την περιοχή γιατί θα καταλάβετε. Μιλάμε για. Αλλά προσέξτε, και στα ξενοδοχεία υπάρχει το καλό το ξενοδοχείο. Το φιλέτο.
2: Το πεντάστερο.
0: Λοιπόν, η οικογένεια τα είχε μοιράσει όλα τα υπόλοιπα, αλλά το φιλέτο. Όχι, δεν ήταν το πεντάστερο, ήταν η τοποθεσία του.
2: Φιλέτο.
1: Το φιλέτο το κάνανε.
0: Φίλε, κλήρο. Παρουσία δικηγόρων και συμβολιογράφων. Ναι, το καταλαβαίνετε. Το ρίξανε στην τύχη.
2: Εντάξει.
0: Ωστόσο, ο καθένας ήταν εκεί παρόν και με τον εκπρόσωπό του, τον νομικό, για να γίνει κλήρωση. Είναι σαν να λέμε θα παίξουμε σκορ 4. Mm. Ή τράβα ένα τραπουλόχαρτο, όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο. Και τον πήρε φίλη μου.
2: Το πήρε φίλη σου, να πάμε. Να πάμε
0: και
2: να
0: το άλλο έχω σε νησί του Αργοσαρονικού, πολύ ωραίο σπίτι μπροστά στην παραλία, που μπλέξανε τα αδέρφια με τα ξαδέρφια και τελικά παιδιά το σπίτι έμεινε και ρήμωσε. Δεν τα βρίσκανε. Δεν τα βρίσκανε και το σπίτι σάπισε.
2: Oh.

0: Θεοδωρίδου και τη Γαρμπή. Επιτέλους στο ρυθμό 949. Παιδιά, δεν γίνεται να φύγουμε για διάλειμμα πριν σας διαβάσω αυτό το μήνυμα, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ο μπαμπάς μου, λέει ο φίλος μας που δεν έχει όνομα, είχε 3 σπίτια από τους γονείς του. Και είχε ακόμα μία αδερφή που δεν είχε κανένα οικονομικό ζόρι. Ζήτησε λοιπόν αυτή από τους παππούδες να γράψουν και τα 3 σπίτια σε αυτή, με την προϋπόθεση να τους κοιτάξει. Τους παππούδες, έτσι. Τα πήρε τελικά.
1: Και ο αδερφός, δηλαδή ο πατέρας της κοπέλας, εκτός.
0: Και ο μπαμπάς εκτός. Οπότε ο μπαμπάς μου λέει από τη στεναχώρια ότι έφυγε. Και οι παππούδες αυτή τη στιγμή είναι στο γυροκομείο, δεν τους κοιτάει. Με συγχύσετε, λέει, με τα κολόσπιτα. Με συγχύσε αυτό το θέμα.
1: Κατάλαβες. Σε πιάνει το άδικο εκεί.
2: Εκεί είναι άδικο, φίλε. Περίμενε. Εκεί είναι μεγάλη αδικία. Εντάξει, δεν λέμε. Λοιπόν, θα πούμε όμως για τη διαμαντή μα ούτη ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας.
1: Εκεί δεν υπάρχει αδικία. Μόνο δικαιοσύνη.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο δικαιοσύνη, και 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μα ούτη 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Επίσης, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου τομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τον Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε λοιπόν τη Λέπας Greece στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα. Θα πάμε διάλειμμα ή όχι?
1: Επιστρέφουμε με η ΕΚ Ναυαγή. Έχουμε και τις κινήσεις και τον καιρό και τα πάντα και τα δικά σας μηνύματα στο 6937-949-949 στο Viber για κληρονομικά.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimag.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Εδώ είμαστε.
1: είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 και 36 πρώτα λεπτά, Αθήνα μου.
16: Α, σούπερ, και θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στο φίλο μας τον Οδυσσέα, παιδιά, που έλεγε χθες στην αδελφή μου ότι μας ακούει κάθε μέρα και τραγουδούσε το ρυθμό σε 9.40.
1: Γεια σου, ρε Οδυσσέα!
16: Και στη μανούλα του, τη Δανάη.
1: Γεια σου, ρε Δανάη.
17: Γεια σου, Οδυσσέα.
1: Και τα δύο πολύ ωραία ονόματα.
16: Ναι, ναι.
17: Καλημέρα, έχουμε και από τη Βικτόρια, η οποία στέλνει για το θέμα ημέρα που έχουμε με τα κληρονομικά, πως ο μπαμπάς μου, λέει η Βικτόρια, ο οποίος σήμερα είναι 77 χρόνων.
1: Να ζήσει ο άνθρωπος.
17: Ζωή να έχει. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια, λοιπόν, που έδωσε ένα χαρτί που ήταν η διαθήκη του, κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό γιατί νόμιζε ότι ήταν άρρωστος και μας προετοίμαζε για κάτι, ξέρετε τώρα, εμένα και την αδερφή μου. Τελικά μου έδωσε μια απάντηση απλή. Για να μην φαγωθείτε, παιδί μου, όταν έρθει η ώρα, μου είπε.
16: Ορίστε.
17: Συγκινητικά μηνύματα έχουμε μόνο. Ναι.
1: Πολύ. Μπράβο σας. Δεν ξέρω. Στον προηγούμενο σταθμό είχαν.
17: Καφρίλες.
1: Είχαν σκυλιάσει όλοι. Είχανε... Οι μισοί ήταν τσακωμένοι με τα μισά αδέρφια τους.
16: Εδώ διδάσκουν πολιτισμό.
1: Εδώ είναι μπράβο. Πολιτισμένοι είναι. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, πολιτισμό και τέχνη θα συνεχίζω κι εγώ. Γιατί αν θες να σπουδάσεις art and design, μόνο άκτο, παιδιά. Τώρα τι θα λέμε. Λέμε τώρα. Δεν υπάρχει άλλη σχολή στην Ελλάδα. Δεν είναι. Άκτο.
17: Τέλος.
1: Τελειώσαμε. Έχει και παίζει και open college στον άκτο. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Παρακολουθείς υβριδικά δύο απογεύματα στο κάμπους, που είναι και. Συγγνώμη, το είναι και γαμάτο.
17: Ναι, ναι.
1: Και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο. Δεν είναι ότι θα πάρεις υποδιέστερο. Ίδιους καθηγητές και ίδια ποιότητα σπουδών. Γιατί κάνουν κάτι. Σε άλλες περιπτώσεις κάνουν κάτι μαϊμουδιές. Εδώ δεν έχει. Εδώ κανονικά με τους καθηγητές που κάνουν όλοι. Και την ποιότητα σπουδών που απολαμβάνουν όλοι. Graphic design, fashion animation, photography, product design και πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτφόλιό σου. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτώβρη. Τρέξτε! acto.gr.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Άλλαξε το εξής. Έχει κίνηση στην Κατεχάκη, έχει πολλή κίνηση στην Κηφισία στο ανέβασμά της μέχρι το ύψος του Γαλανδρίου και ψηλότερα. Και το κέντρο έχει δυσκολέψει αρκετά. Η Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα έχει κοκκινήσει. Φιλολάου, Ημιτού, εκεί πέρα στο κέντρο επίσης μποτιλιαρισμένη. Και η παραλιακή, κυρίως από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Δέλτα Φαλήρου. Αν τώρα έρχεστε στην πόλη και κινήσετε στην Λεωφόρο Αθηνών, θα κολλήσετε μπαίνοντας από το ύψος Θηβών μέχρι τα Κτέλ. Υπομονή.
19: Ο καιρό σήμερα.
16: Λοιπόν, άντο μούκα σβανάσανα. Άντο μούκα σβανάσανα. Δημήτρη, μ' ακούς?
17: Ακούω, ναι.
16: Για να κρατήσουμε την ισορροπία μας, Βασίλη. Κάτω το μέτωπο.
17: Κρύο.
16: Έλα, δεν παίζει ρόλο. Έχει πολλά μποφόρ σήμερα. Θα κρατήσουμε την ισορροπία μας. Θα κάνουμε τη γιόγκα μας κανονικά. Τοπικές νεφώσεις. Θα έχει λίγες βροχούλες στα βόρεια. Το αύριο περισσότερες σε όλη την Αττική. Θα πρέπει να προσέχετε. Η θερμοκρασία είναι, θα φτάσει υψηλότερη στους 20 σήμερα. Οπότε δέσατε τη ζακέτα καλά.
17: Πόση ώρα μένουμε εδώ.
16: Πάρε βαθιά εισπνοή να μπει το κύμα μέσα στον πνεύμονα.
1: Έκατσα πάνω στο χέρι μου.
16: Δεν παίζει ρόλο. Βγάλει το χέρι από εκεί. Γιατί το έχεις το χέρι από κάτω?
17: Τι είναι αυτό?
16: Λοιπόν, mountain pose τώρα. Mountain pose, ταντάσανα. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
16: Και βαριά ανάσανα. Ναι. Ταντάσανα, βαριά ανάσανα. Όπως θα περνάει το πλοίο από πάνω σας τώρα. Και θα σκίζει το μέλλον. Όπως θα περνάει από πάνω σας, κρατηθείτε. Σφίξτε διάφραγμα. Σφίξτε κοιλιακούς.
17: Ναι.
16: Έτσι. Περνάει τώρα, το νιώθετε που περνάει.
17: Πολύ ωραία είναι αυτό. Τώρα θα παίξουμε. Α, σε λίγο θα παίξουμε ένα
1: έκλαμα. Όχι, δεν παίζουμε. Σχολείο είναι. Σε παρακαλώ.

0: και δίνα. Σήκωσε το, πήγα να πω. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλύτερο ο Νίκος να τραγουδάει και εμείς να κάνουμε τα πρωινά ναυάγια. Συμφωνείτε, συνάδελφοι?
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. 6-9-37-949-949 στο Viber. Μπράβο! Έχει φουντώσει κουβέντα, παιδιά, το κουβεντολόι που έχει να κάνει με τα κληρονομικά. Πάμε στα ναυάγια, παρακαλώ.
1: Εδώ μια φίλη ότι δεν είναι, παιδιά, λέει, όλα πολιτισμένα. Καλημέρα, ναυάγια μου, να πω και εγώ, λέει, τη γνωμούλα μου.
0: Ναι.
1: Όταν πέθανε η γιαγιά μου, ο θείος μου έφτιαξε πλαστή διαθήκη.
2: Τι?
1: Διάλεξε όλα όσα του άρεσαν και στον πατέρα μου έδωσε ξεροκόμματα. Προσπάθησε ο δόλιος να τα αποδείξει, αλλά φυσικά δεν τα κατάφερε και έτσι δεν πήρε σχεδόν τίποτα.
0: Ρε, παιδί μου, πες το, Αθηνά, πες αυτό που είπες. Ω σχόλιο, γιατί είναι πολύ σωστό.
1: Ποιο από όλα αυτό
0: ότι
1: που
0: ρε, παιδί μου, αν έχει πάρει την περιουσία με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν έχει τίποτα. Πώς την απολαμβάνει?
1: Υπάρχουν, έχω συνειδητοποιήσει κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν συνείδηση, παιδιά. Δηλαδή, κάνει αυτό το πράγμα, δικείς έναν άνθρωπο και πέφτει παρόλα αυτά. Τα έχει πάρει έτσι, με τέτοιο βρώμικο τρόπο και πέφτει και κοιμάσαι. Και εμείς λέμε μια καλημέρα σε κάποιον και τη λέμε λίγο πιο στραβή, ας πούμε. Εγώ προσωπικά μετά το
2: και το σκέφτεσαι.
1: Ναι, θα τον πάρω τηλέφωνο, του πω εσύ συγγνώμη εκείνη την ώρα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πώς κοιμούνται, ρε παιδιά? Δεν έχουν μέσα τους μία τέτοια.
2: Να μας πούν το μηχανισμό. Δεν ξέρω.
1: Έλα,
2: δεν το καταλαβαίνω.
1: Και μήπως είναι καλύτερα.
2: Εγώ τώρα έχω κολλήσει με το δόλιο και ξεροκόμματο στην ίδια φράση. Μου άρεσε πολύ αυτή, αυτό το.
0: Ήταν
2: μελό. Παιδιά, δεν μπορώ να ακούω αστερόσκονες. Ορίστε.
0: Ναι.
2: Να μιλήσουν αυτοί που έχουν βρεθεί σε κατάσταση. Διαβάζω μήνυμα. Και πρέπει να μοιράσουν σοβαρή περιουσία και πράγματι το έπαιξαν υπεράνω και δεν ασχολήθηκαν. Εκεί να του βγάλω το καπέλο. Άμα δεν έχει βρεθεί, λέει ο φίλο μα, σε αυτή την κατάσταση, δεν μιλά θεωρητικά.
0: Πώς το λένε?
2: Άγνωστο.
0: Μπράβο, άγνωστε. Είσαι ο άγνωστο.
1: Εγώ είμαι.
0: Όχι, μίλησε με στην ψυχή μου. Αυτό ακριβώ. Πάτε και μου λέτε κάτι περιπτώσει που δεν υπήρχαν λεφτά. Μα άμα θε να μου πει και μου λε και το έπαιξα και υπεράνω και άλλα δεν είχαμε και περιουσία. Αφού δεν είχε περιουσία, τι υπεράνω το έπαιξε? Υπεράνω έχει αξία να το παίξεις όταν υπάρχει περιουσία.
1: Κοίταξε, ήθελα να έχω περιουσία και να σταθώ υπεράνω, αλλά δεν είχαμε. Τι να κάνουμε,
0: αλλά λέω τώρα εδώ ότι υπεράνω στα εύκολα. Υπεράνω στα δύσκολα είναι το θέμα. Πάμε στο Ιεκναβαγή, παρακαλώ.
3: Σίγουρα! Μάθημα, ξέρεις. Λέγε.
4: Ναυσικά.
5: Ιεκναβαγή.
0: Λοιπόν, πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και τα έχουμε διδαχθεί, μπορεί να μην θυμάστε καν γιατί, και μάλλον πότε. Όχι επειδή έχετε κάποιο θέμα, αλλά επειδή κάποια μαθήματα πέρασαν και έφυγαν από το σχολείο. Όπως, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, θυμάστε το μάθημα, παλιά λεγόταν. Βασίλη, γιατί γελάς, έχεις κάτι
2: σου? Χαιρετάω έξω.
0: Α, συγγνώμη. Όχι, λέω ότι μήπως ήρθε κάποιο μάθημα. Πολιτική αγωγή του πολίτου λεγόταν. Εμείς το πετύχαμε κοινωνικοπολιτική αγωγή.
2: Η κεκή οικονομία, άλλο.
0: Άλλο.
2: Ωραία.
0: Μπράβο, αυτές τις κατηγορίες.
2: Δεν τα ξέρουμε.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία που δεν τα ξέρουμε.
1: Την προλάβαμε.
0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε για την πολιτική. Ξέρετε ότι έχει. Καταρχάς, από πού προέρχονται αυτές οι λέξεις δεξιά, αριστερά, η δεξιά, η συντηρητική και η αριστερή που είναι υποτίθεται. Μάλλον η δεξιά είναι η συντηρητική, φιλελεύθερη προς το κέντρο και μετά αριστερή που είναι η πιο ριζοσπαστική.
2: Δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, απλά κάνουμε υποθέσεις.
1: Ναι.
0: Από τι? Για μάντεψε.
2: Κοίταξε τώρα. Δεν έχει να κάνει με αριστερό χέρι ή δεξί χέρι. Μάλλον έχει να κάνει με θέσεις που καθόμαστε.
1: Στη Βουλή.
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ορίστε.
0: Από αρχαιωτά των χρόνων, λοιπόν, και όχι μόνο με τα πολιτευτικά, από την αρχαία Ελλάδα, στην Εκκλησία του Δήμου, δεξιά κάθονταν αυτοί που ήθελαν την παραμονή του πολιτεύματος και ενδεχομένως τη βελτίωσή του, και όσο πιο αριστερά πήγαινες, ήθελες να πέσει. Δηλαδή η έξω αριστερή, ναι. Αυτό που λέμε δηλαδή που φτάνει στα όρια πια της αναρχίας, είναι να μην υπάρχει καμία μορφή εξουσίας. Να υπάρχει η αυτοδιάθεση, δηλαδή κανένας να μην μας εξουσιάζει, ο καθένας να κάνει το κομμάτι του εαυτού του.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η
2: αποτέλεσμα. Οπότε γι' αυτό λέμε τέρμα αριστερά, τέρμα δεξιά και ό,τι καθεξής.
0: Τέρμα δεξιά είναι η φουλ συντηρητική μέχρι και εθνικόφρονες.
2: Okay.
0: Και τέρμα αριστερά είναι η πλήρης ανατροπή του τι υπάρχει.
1: Και στη μέση?
0: Στη μέση είναι οι πιο μετριοπαθείς, οι σοσιαλιστές που πάνε προς τα αριστερά. Ή οι φιλελεύθεροι που είναι πιο κεντροδεξί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
0: Πάμε τώρα να πούμε τι είναι το περίφημο 114. Το ξέρετε?
2: Όχι.
1: Το ακούγαμε που έλεγαν σε συστήματα.
0: Η γενιά του 114.
1: 114. Ήταν σύστημα.
2: Τι είναι αυτό?
0: Ακριβώς.
1: Για πες μας.
0: Για γιατί... πείτε.
1: Μα κάνει σαν σύστημα
2: αριθμός.
1: Εμάς πώς είναι, το 442, ας πούμε.
0: Μπράβο, δηλαδή σύστημα.
1: Σύστημα.
0: Μήπως είναι κάποιο πιν πάλι, Βασίλη?
2: Πιν θα
1: μπορούσε. Νόμι, τι είναι?
2: Τριψήφιος αριθμός τηλεφώνου.
0: Νόμι, πολύ κοντά είναι η Αθηνά.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο βασικός νόμος του κράτους?
1: 114, πρέπει να είναι νόμος αυτό.
0: Το Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Το 114 λοιπόν με το προηγούμενο Σύνταγμα ήταν το τελευταίο άρθρο.
1: Α.
0: Ξέρετε τι έλεγε?
1: Τι?
0: Ότι αν τεθεί σε κίνδυνο το πολίτευμα ή το Σύνταγμα και τα παραπάνω άρθρα, εσύ έχεις όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση ως πολίτης να βγεις στο δρόμο και να επιδιώξεις την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Okay.
0: Γι' αυτό και ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά, γιατί έδινε το OK να βγεις στο δρόμο και να πολεμήσεις για τα ιδανικά σου. Η γενιά του 114.
1: Δυνατή γενιά.
2: Συγκλονιστικό, ανατρίχιασα.
0: Ναι. Ανατρίχιασα πραγματικά. Παντού.
2: Ανατρίχιασα.
0: Έλα μου.
2: Ανατρίχιασα.
0: Γιατί δεν λες την αλήθεια λοιπόν τώρα που σε έπιασα στα μαλακά σου, ότι το αμάξι της κυρίας Λόλας θα την οδηγούσες όπου ήθελε, άμα ήταν το αμάξι που ήθελες.
2: Ακριβώς. Απλά δεν μ' αρέσει αυτό που έχει τώρα.
0: 1-1-4.

0: γίνεται.
1: Ρε παιδί μου, ευχαριστούμε Ρία μου, να σε καλά κορίτσι μου. Έχω και το άλλο στο μυαλό μου, ας πούμε. Εγώ είμαι άκληρος σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Κάτσε ρε παιδί, θα πω τις αλήθειες.
2: Είσαι νέος ακόμα.
1: Και τα ναυάγια. Λοιπόν, με το αίμα της ψυχής μου, ανοίγαν το στόμα όταν έπαιζα μουσική και μου ρίχνανε μέσα αλκοόλ. Έβγαλα κύλι κάποια στιγμή από τη δουλειά, μάζεψα 5 δεκάρες.
2: Ναι.
1: Πού να τις πάω τώρα αυτές. Δηλαδή να τις. Πρόσεξε, γιατί
3: κάτι
1: το
3: έχουμε στο μυαλό μας.
1: Γιατί το λέω, Βασίλη, γιατί λέω να βρω ένα. Έστω ότι υπάρχει ένα συγγενικό.
3: Είμαστε καλά παιδιά.
1: Έχω στο μυαλό μου κάποιον, ας πούμε, ο οποίος. Όχι, δεν έχω κάποιον εγώ δικό μου. Αλλά πες ότι είχα ένα συγγενή που ήταν. Χαρά μου φάεις.
2: Ναι.
1: Okay. Και είναι από το πρωί ως το βράδυ, τσιγάρο, ποτό, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
1: Και ούτε δουλειά.
2: Σουλή.
1: Και ξαφνικά αυτό του προσγειώνονται. Ξέρω εγώ, αυτά που εγώ μάζεψα με κόπο. Δεν είναι άδικο αυτό.
3: Όσο πρώτος δικαιούχος νομικά.
1: Όσο μόνος δικαιούχος. Έστω λέω, έτσι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
3: Γράψε τώρα εδώ κάτι πρόχειρο.
1: Για γράψε
2: τη διαθήκη.
1: Στο Βασίλη. Αφήνω.
3: Τον Κούπερ.
1: Όχι τον Κούπερ.
3: Δεν τον αγαπάω.
1: Δεν μπορώ. Τον Κούπερ τον πάρω μαζί μου.
3: Να άντε καλέ. Κάτσε περίμενε καλέ.
2: Αγόρι.
3: Ναι. Κάτσε γιατί έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα!
4: Κοντάρας Ταρίφας.
2: Α, καλημέρα,
3: καλημέρα
2: σας.
3: Γεια σας. Γεια σας.
4: Χαιρετώ τα ναυάγια, είστε πολύ καλές, παρακολουθώ. Είμαι εδώ στην... κάθομαι και περιμένω να πούμε εδώ πέρα στην πιάτσα.
2: Ναι.
4: Στο ελληνικό.
2: Α, ωραία, μπράβο.
4: Ναι, καταρχάς... είσαι ωραία, τα λέτε ωραία, γιατί έχουμε γεμίσει να πούμε γκέ και αυτούς τους πούνε φλούιτ. Που έτσι δεν γίνεται, δεν γίνονται παιδιά έτσι. Είναι αλήθειες.
2: Όχι, τι
3: το θέμα μας είναι άλλο, τα κληρονομικά.
2: Τώρα τα κληρονομικά
4: το θέμα
2: συζητά.
4: Είναι τα κληρονομικά, αλλά
2: ναι.
4: Έτσι κι αλλιώς, άμα έχεις κάνει τον πόλη, δεν μπορείς να κάνεις παιδιά για να. Δεν γίνονται τα παιδιά για να μπορείς να κληρονομήσεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου, τι φταίει τώρα αυτό γιατί τα κληρονομικά.
3: Εμένα μου τα λέει. Το ταξί το πήρατε, το αγοράσατε ή το κληρονομήσατε.
4: Ποιο λες?
3: Το ταξί.
4: Το ταξί στην οικογένεια πηγαίνει στον άντρα.
3: Ορίστε.
4: Εντάξει, το παιδί.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, κατάλαβα, υπάρχει μια υποτίμηση στη φωνούλα
2: του. Γιατί να πάει στον άντρα ο ταξί, δεν κατάλαβα.
4: Πρέπει να καθαρίσει καμιά πατάτα.
2: Εγώ να καθαρίσω πατάτα.
4: Ναι. Και μην μιλάς όταν μιλάνε οι άντρες.
2: Τι ακούω, κύριε Φωτάρα.
4: Λοιπόν, τι έλεγα, κληρονομικά, τι λέγατε. Ναι, προσέξτε, κληρονομικά, για να κάνει παιδιά πρέπει να είσαι straight. Πρέπει να είσαι λευκός, straight, χριστιανός ορθόδοξος. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία εδώ πέρα τώρα.
2: Δεν
4: να τα κάνετε όλα ισακιόμια να πούμε να τα κάνετε ίσωμα.
2: Εγώ ξέρω ότι για να κάνεις παιδιά πρέπει να κάνεις μια συγκεκριμένη πράξη.
4: Δεν σε ρώτησα.
2: Α, εντάξει. Βγήκατε να μας τα πείτε, κύριε Φωτάρα.
4: Γι' αυτό είμαι εδώ.
2: Α,
4: λοιπόν, τι έλεγα.
2: Ναι.
4: Έλεγα λοιπόν ότι κληρονομικά το ταξί πηγαίνει στον άντρα. Εγώ είμαι άντρας, εγώ πήρα το ταξί. Πήρα το σπίτι, πήρα το οικόπεδο.
2: Α, όλα τα πήρατε εσείς.
4: Αφού είμαι άντρας.
2: Έχετε αδέλφια.
4: Έχω κορίτσια, δεν είναι αδέρφια αυτά, δεν μετράνε.
2: Α, γι' αυτό τα πήρατε. Λοιπόν, σας αφιερώνουμε
3: το επόμενο τραγούδι.
2: Το τραγούδι, το επόμενο που έχει.
4: Βάλε το δυναμώσω, γιατί έχω να ακούσω πορτοσάλτε μετά.
3: Το παραγγείλατε. Spice Girls, αφιερωμένο.

0: Η μέρα σου έχει τα πάντα, λοιπόν. Δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις και χρόνο για εσένα. Μέσα σε όλο αυτόν τον ρυθμό, η φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής είναι απαραίτητη. Για αίσθηση καθαριότητας, προστασίας και φρεσκάδας κάθε μέρα, σε κάθε ηλικία και σε κάθε στάδιο της ζωής σου. Γιατί όταν νιώθεις καλά με το σώμα σου, νιώθεις δυνατή παντού. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
1: Έλα, Εύα!
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
20: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
21: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
22: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
23: Βασίλης Φουρτούνης.
0: αργήσω.
5: Στο ρυθμό 949.
15: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
23: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Συνεχίζουν. Α, ναι.
24: Ο Τζακ στο
23: πέτσι. Έτσι, έτσι.
25: Jack, I'll never let go.
26: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
23: Απόδειξη του τι βαθμό είναι το βούλιαγμα, το πόσο πολύ μας αξίζει ο πάτος, είναι ότι δεν ξέρω ούτε ποτέ να μπω μετά από ένα μήνα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 2 Οκτωβρίου με τον Βασίλη, με την Αθηνά και με τον Αλέξανδρο. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, τα πρωινά Ναυάγια. Και λίγο πριν το μεγάλο τελικό.
27: Κουραστήκαμε. Τον ακούτε λαχανιασμένο για αυτό το λόγο, έτσι.
15: Το προσπαθήσαμε, θα τα δείτε στα social.
23: Για τέτοιο σακί με πατάτες που είμαι εγώ σε αυτό το χορευτικό, δεν έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, λίγο πριν το μεγάλο τελικό, γιατί έχουμε γκατσάλιν σήμερα τελικός. Είναι 2-2, δεν το έχουμε στήσει. Είναι πραγματικά 2-2 η βαθμολογία τους. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα υποστεί τη δοκιμασία που σκέφτηκα με την ομάδα του ρυθμού 949, τον Αλέξανδρο και τη Βαλέρια, εχθές το απόγευμα. Διαβουλευόμεθα.
15: Ναι, μα θα δουλεύατε μέχρι αργά τη
23: νύχτα. Μέχρι αργά τη νύχτα, η δικιά μου. Το αργά είναι 8 η ώρα, βέβαια, αλλά οκ, okay, αυτό.
27: Επειδή βαριέμαι να κάνω διαδικασίες τώρα και τέτοιες challenges, θα κερδίσω για να πάει στην Αθήνα.
23: Να πούμε
27: το
23: ότι αν δεν κερδίσει κανείς, έχουμε και την άλλη τη δικλίδα, ότι θα κάνω εγώ μια δοκιμασία για να είναι σωστό, να είμαστε δίκαιοι.
15: Ναι.
23: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω το εξής. Το πρώτο είναι να πω καλημέρα στο Σταύρο τον Πανταζή, που είναι ο αδερφός του βαφτιστηριού μου, του Γιώργου.
15: Φιλιά.
23: Και μου λέει, νονέ, να μου τα δώσεις εμένα τα λεφτά.
15: Όχι,
23: που είμαι
15: φτωχός.
23: Ναι, άκουγε τα βαφτιστήρια. Και τελικά έχω, δεν είμαι άκληρος, έχω τα πνευματικά μου παιδιά. Που είναι ο Γιώργος, είναι ο αδερφός του Σταύρος, είναι ο Μιχάλης, ο αδερφός του Δημήτρης και ο Σπύρος. Βέβαια, ο Σπύρος έχει άλλα δύο αδέρφια. Τον Ηρακλή και τη Μελίνα.
15: Πάντως, αν σε θυμάσαι
27: το όνομα τώρα.
15: Εγώ τώρα πια δεν έχω νονού και μπορεί να με ξαναβαφτίσει.
23: Το έκανα και κάπως εικόνα. Λοιπόν, δεν ξέρω πότε θα σε βαφτίσω. Ξέρω ότι για το γλέντι των βαφτισιών θα πάμε στο Χριστάρα.
15: Αυτό είναι.
23: Λοιπόν, εχθές μίλησα με τον Χριστάρα, ο οποίος μου είπε, παιδιά, ότι το. Τώρα μεταξύ μας. Το κρασί, πάνε και παίρνουν μόνο κρασί. Φαντάσου πόσο απίστευτο είναι. Τσεκάρετε το. Το λευκό και το ροζέ είναι φανταστικό. Τέτοιο λευκό δεν έχει ξαναπεί. Και εγώ σα το λέω που με πιάνουν καούρες. Σταματάω για το αλκοόλ γιατί απαγορεύεται. Σας λέω για το φαγητό του Χριστάρα, ναι, που είναι για να το κάνεις μόστρα, να το κάνεις φιγούρα. Τώρα που έρχονται και γιορτές, Αγίου Δημητρίου έρχεται. Έρχονται ρε παιδί μου διάφορες γιορτές, τέλος πάντων του Αγίου Σπυρίδωνος, της Αγίας Άνης. Να πάτε να τραπεζώσετε φίλους ή για επαγγελματικά δείπνα. Παιδιά, είναι, το έχει κάνει ανακαίνιση στο μαγαζί, αλλά το φαγητό θα σας μνημονεύουν. Θα λένε εκεί που μας πήγε ο Δημήτρης, εκεί που μας πήγε η Αθηνά, εκεί που μας πήγε ο Βασίλης. Με το γύρο στα κάρβουνα, με τις μπριζόλες, τις παλομπριζόλες, τις μοσχαρίσες, τις χοιρινές, με τις στυροκαυτερές, με τα καυτερά. Με τις πιπεριές, τα σουβλακάκια. 60 ευρώ να φας να ντερλικώσεις και να κάνεις και φιγούρα στο Χριστάρα. Χριστάρας μεταμόρφωση, γιατί μου στέλνετε μετά. Πού. Μεταμόρφωση. Ουγγαρέζος, εκεί, παιδιά, είναι approved από Ουγγαρέζο αυτό.
15: Και εσείς θα πάρετε το τραπέζι αξίας 60 ευρώ που θα φάτε πολύ καλά στο Χριστάρα, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα.
23: Με θέμα, όχι
15: με
23: τίτλο. Με τη λέξη χωράφι.
15: Χωράφι σήμερα.
23: Το χωράφι.
27: Λόγω κληρονομικών.
23: Να είναι δίστιχο, να είναι τρίστιχο, να είναι μια στροφή, να είναι ένα ποίημα ολόκληρο. Απαγγείλτε και πάρτε 60 ευρώ, παιδιά. Θα με θυμηθείτε. Και δεν σας είπα καν για τη σκεπαστή και τα τυλιχτά. Αυτά τα βρίσκεις κι αλλού. Όχι σε αυτή την ποιότητα. Αλλά σας λέω, κρέατα και ψήσιμο και μαριναρίσματα δεν θα ξανά έχετε φάει το πράγμα.
27: Γράψτε ποίημα με τη λέξη χωράφι και περιμένουμε να οργώσουμε τώρα μαζί. Καταλάβατε.

0: μενιδιά τη, ό,τι πιο όμορφο. Νούμερο 1 στο top 30 τη Μαντού Γαστεράτου, σωστά.
1: Βέβαια, στο star 30 του ρυθμού 949.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Το προηγούμενο Σάββατο.
0: Και ξεκινήσαμε.
1: Και ξεκινήσαμε.
0: Ξεκινήσαμε,
1: ναι.
0: Όμορφα. Λοιπόν, Αθηνά, κάνουν διατάσεις. Θέλω να σας πω ότι είναι ο τελικός μας. Η δοκιμασία είναι εδώ. Το τμήμα marketing είναι εδώ με το φάκελο της δοκιμασίας. Θέλω να σας πω ότι τόσο, τόσο το Ούγκα Challenge το σημερινό είναι αντάξιο τελικού. Δεν είναι απλό. Δεν είναι εξοργονισιά από κάπα. Όσο και η δοκιμασία δεν είναι κάτι που θα λερωθείτε. Είναι ήπια, είναι οκ. Okay. Για να μην αγχώνεστε.
1: Αγχώνομαι και δεν αποδίδω. Τώρα, ας πούμε, να έχω ένα σφίξιμο. Δεν θα αποδώσω.
2: Εγώ έφαγα τα αυγά στο κεφάλι, αγάπη μου. Πόσο να.
0: Ναι, αγάπη.
2: Λοιπόν,
0: είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
3: Ούγκα Challenge.
1: Ωχ, ρε παιδιά, πήρε ύφος, να ξέρετε.
2: Σηκώνει μανίκια, αγαπητέ.
1: Σηκώνει μανίκια.
2: Είσαι δηλαδή προκλητικό.
0: Θα σα λέω. Μικρά ονόματα θα συμπληρώνετε τα επίθετα, ό,τι θέλετε, αρκεί να είναι τραγουδιστές. Το έχουμε?
2: Τραγικό. Περίπου. Ναι,
0: ναι. Γιάννης.
2: Πάριος.
0: Αντώνης.
2: Ρέμος.
1: Περίμενε. Συγγνώμη. Συνεχίζουμε. Ο οποίος προλάβει, ναι.
0: Ναι.
2: Τι.
0: Okay, δεν το κατάλαβε. Εντάξει,
1: εντάξει.
2: Δεν πάρει προβάδισμα.
0: Γιάννης Πάριος. Δώσ' το. Όχι, όχι. Προχθές δεν έγινε κάτι παρόμοιο.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Που δεν το είχε καταλάβει. Το ξαναπήγαμε από την αρχή.
1: Έχεις δίκιο, αλλά δεν το κατάλαβα.
0: Μαρία.
2: Φαραντούρη.
0: Ελένη!
2: Φουρέρα!
0: Δήμου. Ένα-ένα. Ηρεμία.
2: Είδες πώς του το δίνει με χαρά.
1: Όχι.
2: Ενώ σε μένα δεν χαίρεται. Να πει 1-0.
0: Πάμε.
2: Ναι.
0: Στέλιος!
1: Διονυσίου.
0: Και οι δύο. Ε? Να λέει ο Αλέξανδρος.
4: Ναι.
1: Όχι, πες την αλήθεια. Λες αλήθεια. Έλα, πάμε.
0: Σπύρος!
2: Μπιβίλας.
1: Σπύρος Σαμοήλης. Όχι, ούτε καν. Σπύρος.
2: Σπυράκος.
0: Ναι!
1: Μπράβο, ρε Αθηνά.
0: Κώστας!
1: Μαρτάκης.
0: Τι γίνεται?
4: 3-3.
0: Στα
1: πόσα ωραία, είναι? Φίλε.
2: Πάμε στα 10.
1: Στα 5.
2: Στα 10.
1: Όχι, θα αργήσουμε πολύ, βρε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Ειρήνη!
2: Μερκούρη.
1: Πρώτος.
0: Να πάρει.
1: 4 εγώ.
0: Αχ, ένα. Περικλής!
1: Κοντιλάτος. Περικλής Στεργιανούδης.
0: Ναι!
2: Ποιος είναι ο Περικλής Στεργιανούδης?
0: Νικητής του τρίτου Fame Story.
2: Ποιος είναι ο Περικλής Στεργιανούδης?
0: Νικητής.
1: Θες να ακούσεις τραγούδι του?
2: Είναι τραγουδιστής ο Περικλής Στεργιανούδης.
0: Χριστέ μου.
1: Κέρδισα. Ευχαριστώ.
0: Όχι, δεν κέρδισες, έχουμε ακόμη λίγο.
1: Στο 5 είμαστε, παιδιά, πήγα 5.
0: Σταύρος!

0: με τραγουδιστές. Είναι τραγουδιστής, ασχολείται. Θέλω να πω.
1: Καταρχάς έχει τραγουδάρα. Περίμενε. Να ακούσω λίγο.
0: Μίλα, τοποθετήσου.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό.
1: Ξανά σου τηλεφώνησα. Για να έρθω να σε πάρω αυτό. Γεια σου, ρε Περικλή.
3: Άρα, Περικλή, μας λείπεις.
0: Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία.
3: Λείπει ο Περικλής.
0: Ήταν μια συνεργασία την οποία θα θυμάμαι.
3: Ωραία, θέλετε να πάμε ένα γρήγορο γύρο.
1: Γιατί ρε, παιδιά, κέρδισε. Τι μου λέτε τώρα, σε ρεβάνς.
3: Ότι κέρδισε, κέρδισε.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Φυλάκια. Ερχόμαστε με την δοκιμασία.
0: Δεν ξέρω τι κάνετε, το στείνετε. Δεν ξέρω τι κάνετε. Μα
1: μπροστά σου
0: είναι. Μα είναι Περικλή. Σου ήρθε Στεργιανούλη.
3: Γιατί τα είχα γραμμένα.
1: Αρχίζουμε λόγω τιμή.
3: Αφήνα τα είχα γραμμένα από το μυαλό μου τα έλεγα τα ονόματα.
1: Και είχε κολλήσει μάλιστα. Το Σταύρος. Τι Σταύρος υπάρχει.
3: Ναι, είπα τα δύσκολα.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Σε λίγο.

0: Είναι βαρύ το κλίμα.
1: Εμένα η ζωή μου δείχνει πάντα το σκληρό τους πρόσωπο.
0: Είναι βαρύ το κλίμα.
1: Ο Βασίλης τραγουδά. Έχω συνηθίσει αγάπη μου τα χαστούκια της ζωής. Τα έχω συνηθίσει.
0: Ναι, μήπως κερδίζεις αλλού όμως, Αθηνά μου.
1: Κερδίζω αλλού, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποια στιγμή θα μάθω που. Αλλά...
0: Η Αθηνά ζήτησε συγγνώμη. Βασικά, για ένα πράγμα δεν αρνείται να ζητήσει συγγνώμη, που δεν γνώριζε τον Περικλή Δαργιανού.
1: Όχι, γιατί στο Fame Story ήμουν πάρα πολύ μικρή και έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν έβλεπα Fame Story.
2: Είναι δισκογραφημένο. Έλληνα τραγουδιστή.
0: Τι έκανε.
1: Αυτά που έπρεπε. Μελετούσα, δεν έβλεπα τηλεόραση εγώ σε αυτή την ηλικία. Μάλιστα. Πότε ήταν αυτό το Fame Story? Εγώ να ήμουν 6 χρονών, 7.
0: Αλέξανδρε, βρες λίγο πότε ήταν το Fame Story που κέρδισε το
2: Τι εξευτελιστική δοκιμασία θα κάνει σήμερα η Αθηνά
0: Πάλι. Είναι, πολύ, είναι πιο ήπια, ευτυχώ.
1: Είδε που είναι εριστικό. Είδε που είναι προκλητικό. Όχι, γιατί μου έχει βγάλει εμένα το όνομα. Όχι,
0: εσύ δεν ξέρεις να χάνεις. Αλλά ο Βασίλης δεν ξέρει να κερδίζει.
1: Έλα, ρε, γιατί είναι Ολυμπιακός αγάπη μου και δεν ξέρει πάλι. Να κερδίζει.
0: Ο Αλέξανδρος.
3: Στο Fame Story 3 σεζόν 4-5.
1: Τι 4-5.
3: 2004-2005.
0: Τι 4-5.
1: 4-5 ήμουν πολύ μικρή.
0: Ναι. Αλλά δεν μας λέει και πόσο ήσουν.
1: Είδες
0: όλο σου του βάρη, όλο σου του βάρη χτυπάμε.
1: Πόσα χρόνια ήταν πριν?
2: Θα ανοίξουμε το φάκελο.
0: 22 χρόνια.
1: Πριν από 22 χρόνια λοιπόν εγώ ήμουνα 3 χρονών.
2: Δημήτρη, θες να πας στην άλλη δουλειά ή δεν θες?
0: Παρακαλώ, ναι. Ερυφίλη, το φάκελο παρακαλώ.
1: Αχ, Θεέ μου, είμαι πολύ αγχωμένη.
0: Τέταρτο Ούγκα Challenge.
1: Δεν θέλω να ξανασπάω αντικείμενα στο κουτελό μου.
0: Να ξέρετε ότι παραμονεύει ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης στο Viber για να στέλνετε και εσείς τις δοκιμασίες που θέλετε να υποστούν οι διαγωνιζόμενοι. Καθάρισμα τζαμιών!
2: Ναι, τι ωραία.
1: Λοιπόν, ντροπή σα που είχατε μια δουλειά να κάνετε και μου την πασάρατε.
0: Κάτσε, περίμενε. Όπως είπα και στη Βαλέρια εχθές, παίζει να μάθει και καράτε. Καθαρίζοντας. Wax on, wax off.
1: Ποιος καθαρίζει τα τζάμια κανονικά?
2: Κανείς,
1: και που
2: πάσαρα πάνω.
0: Ακού, επειδή είναι και λίγο, ο όμιλος είναι σύγχρονος και υπάρχει πολύ τζαμαρία. Θα περιοριστείς στις τζαμαρίες του Easy και του Ρυθμού.
1: Όχι, αγαπώ, το κάνω και
2: τον σπιτιού μου.
1: Και
2: του σπιτιού μου. Παιδιά, ελάτε και στα Πετράλωνα όμως, μισό λεπτό.
1: Τι λες, καλέ, σιγά να μην βγω και στην Κηφισία, θα καθαρίζω το παρμπρίζ.
2: Λοιπόν.
1: Εδώ τι κάνω.
2: Λοιπόν, έχει, θα ξεκινήσει τώρα ο Νέρ.
0: Ναι, πάμε.
2: Λοιπόν, πάρε το ξεσκονόπονο, τι είναι αυτό το.
0: Όχι, έχουμε φέρει σύνεργα. Έχουμε φέρει καθαριστικό τζαμιών, έχουμε φέρει το χαρτί. Δεν ξέρω, η Βαλέρια θα έπαιρνε και το. Α, βρήκε το ταφ.
1: Αχ, θα τα κάνω και το ταφ.
2: Πιο καλά κάντο.
0: Αόρατα!

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά στα Mad Video Music Awards. Να, μια πληροφορία που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχω. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τον καφέ όχι μόνο που γουστάρεις, αλλά και που σου αξίζει. Είναι ο καφές μια ευχάριστη από τις ευχάριστες στιγμές της καθημερινότητάς σου. Θέλεις να μάθεις γιατί ο ύλη. Τι κάνει τον ύλη μοναδικό?
1: Ναι.
0: Έλα στο ύλη Cube, σε ευχαριστώ. Έλα στο ύλη Cube στην πλατεία Συντάγματος Βασίλη και εσύ στην Αθήνα 1 και 2 Οκτωβρίου, 8 με 6, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και ζήσε, σήμερα δηλαδή, έτσι, μέχρι τις 6 το απόγευμα και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ύλη, why we make it.
2: Αθηνά, εσύ διαβάζει που έχει χάσει στην προηγούμενη δοκιμασία.
3: Λοιπόν, Mr. Grand και Special Selection. Δεν πειράζει αν έχω χάσει. Οι φίλοι μου στο Μασούτι ξέρουν και με αγκαλιάζουν κάθε φορά. Και όταν μπαίνω μέσα με κερνάνε τυράκια και αλαντικάκια, άμα θες να ξέρεις. Λοιπόν, με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή Μασούτι, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Και πάμε σε διαφημίσει γιατί με το φορτούν θα τσακωθούμε σήμερα. Είναι πολύ προκλητικό. Τα βλέπετε τι μου.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, αληθινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος, εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Euphoria!
14: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
18: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
19: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Εδώ είμαστε, η δοκιμασία έγινε και διεκπεραιώθη με επιτυχία. Χειροκρότημα.
22: Ναι, καλή μόνο, αν δεν ξέρουμε να καθαρίσουμε και τα τζάμια σωστά.
21: Όχι, εγώ σε παραδέχομαι.
23: Πολύ ωραία τα έκανες.
21: Εγώ δεν ξέρω να καθαρίσω τα τζάμια σωστά. Παρόλο όχι. Που είμαι και εργένης και έχω προσπαθήσει. Πάντα κάτι μια θολούρα την αφήνω.
22: Α, όχι.
21: Πάντως στείλανε πάρε, συνεχίζουν και στέλνουν οι ακροατές μας τα ναυάγια. Α, είναι ναι. Πολύ υποστηρικτικοί μαζί σου.
23: Αθηνούλα, μη μασάς. Άντε να στα πω γιατί έλεγες ότι δεν τα διαβάζω.
22: Άντε,
23: Αθηνούλα, μη μασάς ο ένας.
22: Ναι.
23: Ούτε εγώ τον ήξερα τον Περικλή, εννοεί ο άλλος. Και επίσης, καλημέρα παιδιά, το χειρότερο. Mm. Πάλι το δώσατε άδικα στο Βασίλη.
22: Ναι.
23: Το σκόρ ήταν 4-3 και το κάνατε 3-3. Πότε έγινε αυτό?
22: Λοιπόν,
23: πότε
22: έγινε μες την εβδομάδα. Ναι. Πρώτον, σε ευχαριστούμε που ακούς πρωινά ναυάγια. Δεύτερον, σε ευχαριστώ γιατί το πρέβα του δικαίου.
23: Ναι, καλά, εντάξει.
22: Το δίκαιο πάντα το κερδίζει, αδέρφια.
21: Λοιπόν, ακούστε, το δίκαιο κερδίζει και στη Vodafone. Γιατί αν χαλάσει οτιδήποτε, σπάσει η οθόνη του κινητού σου ή οτιδήποτε, μην ανησυχείς και δεν είναι η ζωή τώρα για τέτοια άγχη. Θα πας στους Vodafone Tech Heroes. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, όχι μαϊμούδες, από εξειδικευμένους τεχνικούς, άνθρωπους που γνωρίζουν την τέχνη τους, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα. Αν δεν χρειαστεί παραπάνω από 48 ώρες και πάνω, σου δίνουν και αντικατάσταση κινητό. Παραλαβή, το καλύτερο, και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Ή στο σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Η Συγκρού είναι κολλημένη στο ανέβασμα, το κατέβασμα της Κατεχάκη επίσης και το ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας από τη συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι ψηλά εδώ το Μαρούσι. Το γνωστό ποτηλιάρισμα που συναντάμε πριν την έξοδο της Αναχαρνών, αν είμαστε στο ποτάμι, επίσης υπάρχει και ανεβαίνοντας την Πειραιώς και περνώντας τον Γκάζι, την Τεχνόπολη, θα καθυστερήσουμε μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία της Ομονίας. Από το Χαϊδάρι τώρα πηγαίνοντας προς το Σκαραμαγκά, έχει τις πρωινές γνωστές καθυστερήσεις της Παρασκευής.
0: Ο καιρός είναι.
1: Λοιπόν, τώρα παιδιά, Δημήτρη, Βασίλη και Αλέξανδρε, θέλω και οι ακροατές που μας ακούνε, θέλω να αυτοσχεδιάσουμε. Θα περάσουμε σε ένα δεύτερο στάδιο στη Γιόνκα, τον αυτοσχεδιασμό. Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
21: Ναι.
1: Λοιπόν, αφαιθείτε, αδειάστε από σκέψεις, να είστε άδειες σακούλες θέλω. Άδειες. Άδειες. Και κυρίως ο Φορτούνης θέλει να αδειάσει και να το πάρει ο αέρας. Λοιπόν, ακριβώς. Έχει πάρα πολλά μποφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι, να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια, γιατί δεν μας φταίμε εμείς σε τίποτα να έρχονται τα ρούχα σας πάνω μας. Λοιπόν, θα έχει μια θερμοκρασία σταθερή στους 20-22 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο θα έχει και λίγες τοπικές βροχούλες.
23: Η κιλότα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο.
1: Ήταν η δική σου.
23: Ήταν από χθες από το θέμα που τους θέλαμε. Λάθος παραλήφθη.
21: Τηλεφωνήστε τώρα 210-6835-722. Ένα στιχάκι θέλουμε. Ποίημα, ό,τι γουστάρετε. Για τα 60 ευρώ κρασί και φαγητό, ψητά, παρέα και καλή διάθεση στο Χριστάρα. Λέσχη των χαμένων μαπών, θέμα ημέρας στο χωράφι. 210-6835-722 τώρα.
12: Πρωινά να

0: στέλνω εδώ πέρα ο Δημήτρης, ο φίλος μου, να πούμε το ένα μαξάρα του. Λέμε sound system φοβερό για να σας ακούω. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 2 Οκτώβρη, Παρασκευή. Ήρθε η ώρα, παιδιά, να ακουμπήσουμε, να χαϊδέψουμε, να φασωθούμε, θα έλεγε κάποιος. Την τέχνη.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Πρώτη γραμμή, καλημέρα.
0: Με την τέχνη, έχεις δίκιο. Ναι, καλημέρα.
3: Παιδιά.
0: Έλα, καλημέρα, παιδιά. Παιδιά. Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε,
0: ε. Καλά, δόξα τω Θεώ, ωραίος, πολύ δυνατός. Στεντόρια η φωνή, στεντόρια.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς σε λένε,
2: γεια σας,
3: Αθήνα. Δημήτρης, πώς είμαστε.
0: Γεια σου, ρε Μίτσο, μια χαρά είμαστε. Από πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, πού σε πετυχαίναμε.
3: Μόλις τέλειωσα γυμναστήριο, πήγα πάω στο σπίτι.
0: Δούλεψε, φίλε, το γυμναστήριο.
3: Στο λόγο. Ναι, ανάλογα στα σετ έκανα έγραφα ποίηση, μόνο αυτό έχω να πω.
4: Τι είχατε σήμερα, πόδια ή χέρια.
3: Σήμερα
4: είχε
3: κορμό.
4: Κορμό, η αγαπημένη.
0: Τα λεγόμενα ποίηση σετ. Λοιπόν, θα πας Χριστάρα, για να δούμε. Το έχουμε.
3: Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, καυγάς μεγάλος ξέσπασε στην πέρα τη ραχούλα. Ο Γιώργος ο μπίχτης φιστίκωσε του μύτου του Πασούλα. Φωνές ξύλο, παντοφλιές κακό. Και άρχισε μέσα στο χωράφι με τις αμυγδαλιές το κυνηγητό. Αχβαχ, αχβαχ, αχβαχ, αχβαχ. Μέχρι που ακούστηκαν φωνές από το χωράφι σε ρυθμό του βαχ. Τίναξε την αθισμένη αμυγδαλιά. Και από τότε το Γιώργο τον πήχτη δεν τον είδε κανείς να περπατά κανονικά ξανά.
0: Παράδοση μυρίζει το πείμα σου.
2: Αντικειμενικά.
0: Πολύ καλό.
2: Τον βλέπουν νικητή.
0: Πολύ
2: αντικειμενικά τον βλέπουν.
0: Ήταν λίγο. Ήταν γκολφ, όχι και ερμηνεία, ήταν καλό. Λοιπόν, είσαι δυνατός. Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ, στη γωνία σου. Στην πλεγωνία.
2: Δεν επηρεαζόμαστε από το γυμναστήριο, από τη φωνή και από
4: τον κορμό.
0: Σας παρακαλώ, ελάτε παρακάτω. Πάμε. Ποιος είναι ο επόμενος?
5: Υπάρχει όντω τώρα, εσύ έχεις βγει από έναν παραμύθι και δεν μας κάνεις πλάκα, ας πούμε.
2: Επόμενος.
0: Ναι, ποιος είναι? Ναι!
4: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς την, καλώς την. Πώς σε λένε?
6: Είμαι η Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη. Ελένη, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
6: Είμαι στον Κηφισό.
0: Πάρα κολλημένη προφανώς,
6: είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Μπράβο, κορίτσι. Να τα ένα χειροκρότημα, παιδιά. Τι σας είχα πει εγώ, ότι σας φέρνει γούρι, τα ναυάγια θα σας φέρνουν γούρι. Και στους συναδέλφους.
6: Παιδιά, είστε η καλύτερη παρέα κάθε μέρα, μα το Θεό.
2: Thank you.
6: Ό,τι και να γίνεται, περνάμε τέλεια μετά από λίγο.
0: Ελένη, έχεις κάποια άποψη? Θεωρείς ότι αδικείται η Αθηνά Αφαλίδη στο Ογκα Τσάλεντ? Ποια είναι η γνώμη σου?
6: Όχι. Θεωρώ ότι δεν αδικείται. Θεωρώ ότι λίγο κάπως δεν πιστεύει τον εαυτό της αρκετά. Όχι.
4: Πρέπει να πιστεύεις.
0: Πρέπει να δεις το πρόσωπό της τώρα. Θες να την πάρεις αγκαλιά? Είναι, έχει πάρει αυτό το βλέμμα το.
4: Εντάξει, πάμε.
2: Δηλαδή και δεν κέρδισα άδικα. Εντάξει, με το σπαθί μου.
0: Ούτε εγώ ήμουν προκατηλημένος.
6: Όχι.
2: Άμα θες, σας πες.
6: Πρέπει λίγο παραπάνω να το προσπαθήσεις.
2: Μπράβο, είδες Αθηνούλα.
0: Πες το ποίημά σου. Δεν θα γελάσει βέβαια τώρα το ποίημά σου, αλλά πάμε, πάμε.
6: Να πω απλά ότι κάθε μέρα περιμένω να κερδίσει, να ξέρετε όμως.
0: Ορίστε, το γύρισε, το έφτιαξε.
4: Έλα, Ελένη.
2: Για να το κάνουμε, για να ακούτε.
6: Λοιπόν, πρώτη φορά γράφω ποίημα, να ξέρετε.
4: Ναι, σούπερ.
2: Έλα.
6: Λοιπόν, πήγα πέρα στο χωράφι για να ρίξω λίγο φτιάφι. Και είδα ξάπλα μέσα στον ήλιο να τσακίζεις ένα μήλο.
4: Ωραίο.
6: Το κορμί σου υδρωμένο, δεν μπορώ να περιμένω. Οχ, τι έγινε εκεί πέρα και μου χάλασε τη μέρα. Γύρισες να πάρεις τσάπα. Καλό τρόμαξα, πιφάλτσα. Με έχει πιάσει κακαράτσα. Θα να γύρω να βλέπω πάτσα.
0: Ναι!
4: Πολύ ωραία.
0: Κακαράτσα.
2: Αυτό ήταν.
4: Ωραία, Ελένη.
0: Ανάμενε.
6: Ευχαριστώ, παιδιά,
0: ευχαριστούμε. Πολύ καλό και καλά. Έβαλες και διάφορα. Λεξιλόγιο ήταν πολύ πλούσιο. Δεν ήταν ποίημα, ήταν το θησόρους.
2: Next one, next one.
0: Παρακαλώ.
7: Πρωινά ναυάγια.
4: Καλημέρα σας.
0: Ηρέμησε.
4: Όχι. Καλημέρα σας. Εσείς, εσείς που μας ακούτε τώρα.
8: Ναι. Ο Σαμίρ και η μάνα.
4: Νόμιζα ήταν ο Σαμίρ.
0: Ο Σαμίρ ήταν. Έλα, ποιος είναι?
4: Το είδες ότι το πίστεψα?
0: Ποιος είναι?
8: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Είδες, ορίστε.
8: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, ψυχραιμία εκπέμπει αυτή η ακροάτρια. Πώς σε λένε?
8: Με λένε Σοφία, τηλεφωνώ από Πειραιά.
0: Μπράβο.
8: Είχα μιλήσει και χθες με το βρακί, για να δούμε.
0: Για να δούμε.
8: Λοιπόν, το χωράφι το καλό, πόσο το αγαπώ εγώ, μου το δώσανε για πρίκα και μεγάλη τύχη βρήκα. Μες στις λάσπες και στα πλούτη, σαν τον άρχοντα εμπίκα.
0: Ωραία, δεν μπήκα.
2: Ωραίο ήταν.
0: Αυτό είναι και κάπως. Με λένε.
2: Λοιπόν.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή προσπάθεια. Thank you.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, έλα.
2: Επόμενο.
0: Μόλις. Έχουμε γυαλό. Πάτα το.
4: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα.
9: Τι κάνουμε.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πού είσαι, πώς σε λένε.
9: Η γνωστή Λιγερή.
0: Καλώς, Λιγερή.
4: Καλώς, πάμε. Δώσ' το Λιγερή.
9: Λοιπόν, μου είχε γράψει στο χωριό ο μπάρμπας μου ένα χωράφι. Μήπως το δει κανένας γαμπρός και δεν μείνω τελικά στο ράφι. Ήρθαν, το είδαν χωριανοί, το είδανε και βλάχοι. Και έλεγα προτιμώ απ' αυτούς να μείνω εγώ μονάχη. Μα τότε εμφανίστηκε η Λόλα τον πιστόλι και ήμουνα σίγουρη πως αυτή θα μου αδειάσει το πορτοφόλι. Της λέω θα οργώσεις το χωράφι μου μανίτσα και αρχίσαμε τα ψαλίδια και κρύωνε η πίτσα. Και τι να την κάνουμε την πίτσα δυο κοπελίτσες αφού περνάμε τέλεια και εσείς πείτε την αλήθεια φτιαχτήκατε λίγο κουφαλίτσες.
2: Τέλειο! Λιγερή. Λιγερή, τώρα είναι η στιγμή σου νομίζω. Τι λέτε, παιδιά.
0: Νομίζω ότι το έχει. Νομίζω ότι και οι άλλοι διαγωνιζόμενοι εντός εισαγωγικών και οι άλλοι ακροατές θα συμφωνήσουν.
4: Ήσουνε πολύ δυνατή.
0: Κοίταξε, επειδή έχω συνηθίσει να το βιώνω αυτό με το Λιάγκα, πατήσαμε λίγο τη γραμμούλα, ε.
2: Φιλάκια, Λιγερή, να περάσεις ωραία.
0: Καλημέρα.
9: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, καλοφάγωτα.
10: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
11: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν ξέρω πώς περάσατε. Σίγουρα όμως καταλήγουμε να σας αφήνουμε στην προβλήτα της καθημερινότητας, για την ακρίβεια του Σαββατοκύριακου, χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Είμαστε εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι. Να ξεκινήσει πρώτο ο Βασίλης.
1: Ναι,
0: να σας πω έτσι κάτι που θα σας αρέσει πολύ.
2: Ωραία, έχω κάτι σημαντικό για εμάς που έχουμε έτσι ξηρότητα, που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια. Ανακαλύψτε λοιπόν το Optonic V5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2 πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει την όραση. Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή μας χρήση.
0: Πριν σας αφήσουμε παχύρευστους, θέλω να σας πω ότι Δευτέρα έχουμε αποκλειστικότητα. Αλέξανδρε, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστικότητα. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είναι και πολύ ταλαντούχα, είναι αγαπημένη, είναι κυρία, είναι από τις καλλιτέχνες που ακούς και λες «Α, αυτή είναι η Πέγκι Ζήνα» και είναι και γουρλού. Έχουμε αποκλειστικότητα το καινούργιο του ολοκένουργιο κομμάτι «Έρωτας μικρό».
2: Έλα ρε παιδιά.
0: Ναι, θα παίξει 5 Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, 8 η ώρα. Να είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Καλό Σαββατοκύριακο. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ήταν η Αθηνά Αφαλίδου και ο Βασίλης Φορτούνης.
3: Και ο Δημήτρης Σουκαρέζος.
0: Καλώς ήρθατε στους Βλαχαδάμπης. Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot.

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: She calls it other mommy. Like you.
4: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
5: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
6: You have to be scared, mommy. She's nice.
7: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
9: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
19: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
20: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
24: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
25: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
26: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
24: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
25: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Καλημέρα σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 10 είναι αυτή η πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου. Είναι αυτή η Παρασκευή που πάντα την περιμένεις με μια παιδική χαρά, έναν ενθουσιασμό. Λες και έχεις καρώσει τα πίστευτα για το Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει όμως, ήρθε. Ήρθε και θα τη ζήσουμε μαζί ραδιοφωνικά τουλάχιστον από αυτή την ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Θα πάμε μαζί. Ναι, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ναι, είσαστε οι καλύτεροι ακροατές και το ραντεβού αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα. Είσαστε το καλό μου ραντεβού. Οπότε μέχρι τις 2 πάμε να βάλουμε πολλή μουσική, να βάλουμε ωραία λογάκια, ένα χαμόγελο, πολλά που έχουμε να πούμε και να ξεκινήσουμε για να μοιραστούμε λοιπόν καλημέρες. Το Viber του ρυθμού είναι στη διάθεσή μας. 6937-949-949 και καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και αφιερώσεις. Όλα, όλα θα τα διαβάσω. Έχετε καφεδάκι δίπλα σας? Τέλεια. Άντε πάμε, ξεκινάμε. Καλή παρέα να κάνουμε.

Εκείνο το πολύ μακρινό, έτσι θα το πω, εκείνο το πολύ μακρινό 1998, ο Γιώργος Θεοφάνους έγραψε αυτό το τραγούδι και το είπε ο τότε πιο πιτσιρικός βεβαίως, έτσι, Σάκης Ρουβάς. Και είναι από τα κλασικά δικά του, τα αγαπάμε πάρα πολύ και παίζουν στο ρυθμό 949. Καλημέρες, πολλές χαμογελαστές, λίγο πιο ζεστές. Σήμερα θέλετε να συμφωνήσουμε όλοι στο ότι ξυπνήσαμε με την αίσθηση ότι δεν έχουμε τι να βάλουμε. Σήμερα ήταν η κλασική μέρα του τι να βάλω για να μην κρυώσω. Γιατί έχω κάτι από τα καλοκαιρινά κάτω. Έχω 2-3 τζάκετ που δεν ξέρω πώς να τα συνδυάσω. Πετάω και μία πασμίνα, κορίτσια, καταλαβαίνετε. Και ότι υπάρχει άλλο μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, έχει ψύχρα, ναι, θα δούμε τα του καιρού. Ναι, όσοι ήμασταν χθες το βράδυ κάπου έξω, πάθαμε σοκ με τον αέρα. Το μαλλί πήγαινε, έκανε τα δικά του. Αυτά είναι τα φθινοπορεινά, τα ωραία. 2 Οκτωβρίου, 23 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σε όλους. Η Κυριακή είναι ένα μεθαύριο. Έφτασε. Έφτασε η στιγμή λοιπόν που μπορείς να πάρεις την οικογένεια, να πάρεις τα πιτσιρίκια, να κάνετε μια ωραία βόλτα κυριακάτικη και ο δρόμος σας να σας βγάλει στην οδό Προτέως στη Νέα Κηφισιά.

δηλαδή να βρεθείτε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. 16η συνεχόμενη χρονιά και το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί όλη τη δική σου οικογένεια, για να μπορέσετε να κάνετε πολύ ωραία πράγματα και να παίξουν τα παιδιά και να μάθουν, γιατί το εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι πολύ μπροστά. Διαδραστική θεατρική εμπειρία, με Graham Bell να έρχεται πολύ κοντά στα παιδιά και να μαθαίνουν πολλά για αυτόν, μια συναρπαστική ξενάγηση στην ιστορία της επικοινωνίας και πολλά πολλά ακόμη. otegroupmuseum.gr, ένα κλικ εκεί για να κλείσετε τη θέση σας, να κάνετε την κράτησή σας και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα.

0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή στιγμή για τους λογαριασμούς γενικώς. Γενικά για τα ξεκαθαρίσματα είναι. Πώς βγάζεις τα pullover και ανεβάζεις τα. Ή πετάς, ή διδανίζεις, ή χαρίζεις κάποια άλλα, ας πούμε τα μαγιό και τα καλοκαιρινά. Ίσως είναι ένα ξεσκαρτάρισμα τώρα. Στα νέα των ακροατών, καλημέρα στην Μοίρα από τη Δράμα την Πατρίδα μου, την όμορφη που μου στέλνει και φωτογραφίες. Καλημέρα στην Αγγελική. Στο Μόναχο ακούγεται πολύ δυνατά ο ρυθμός 949 και μου αρέσει. Καλημέρα Μαρία, Χρήστος, Μαριάνθη. Τι ωραία που είμαστε έτσι μια παρέα. Συνδέομαστε και μιλώντας για συνδέσεις τέτοιες, συνδέσεις που τις χρειάζεται ο κόσμος όλος, να μπορούμε να είμαστε κοντά ένας στον άλλον. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και λύσεις AI για την καθημερινότητά μας. Κάντε ένα κλικ, σας παρακαλώ πολύ, στο telecom.gr αν θέλετε να μάθετε περισσότερα από όλα αυτά που εγώ σας αναφέρω. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: She calls it other mommy. Like you.
7: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
8: It was me. What? Was it me?
7: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
9: You have to be scared, mommy. She's next.
10: Can I go into your heart?
7: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
7: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα. Αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος
19: από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
20: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
20: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
20: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
24: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
25: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
26: Isomat Premium.
25: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
26: Isomat Premium.
25: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
26: Isomat Premium.
25: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
27: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
28: Και από κρωματάκι.
27: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
29: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
30: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
29: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
30: Off, τι πάθαμε.
29: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
31: Μα το σημάδι.
32: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
33: Όσο σ' αγαπώ.
32: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
33: Μοιάζει με ένα ψέμα.
32: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Καλημέρα, είναι συννεφιασμένη, είναι φθινοπορεινή, είναι η σωστή για Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι θα την κάνουμε εμείς καλύτερη, ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας για να οργανωθούμε εξαιρετικά. Στην Αθήνα λέει το Σάββατο Βενσάν Κασέλ, Ρωμαν Γαβράς και Έμιλι Ρετακόφσκι. Εγώ κάποτε ήμουν πολύ φαν του Βενσάν Κασέλ, βεβαίως, μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα έχει λίγο χαλάσει. Anyway, θα έρθουνε γιατί θα παρουσιαστεί και η ταινία τους, η οποία έχει γυριστεί σε κάποια κομμάτια της τέλος πάντων και στην Ελλάδα. Οπότε να έχετε το νου σας, μήπως και εκεί που περπατάτε τσουπ εμφανιστούν μπροστά σας. Λέω τώρα εγώ, θυσία, sacrifice είναι η ταινία της νέας, του σκηνοθέτη του Γαβρά. Λοιπόν, αυτά για τα χολιγουδιανά που έρχονται στην Αθήνα μας. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα με ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Καλημέρα που κι αν είστε, με ζεστό καφεδάκι, με ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά. Μην την τζιγκουνευτείτε να τη δώσετε.

0: Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Αυτά είσαι, αυτό λέει τουλάχιστον ο Μιχάλης που τόσο πολύ αγαπώ στο ρυθμό 949. Έχουμε πολλά να πούμε την επόμενη ώρα. Βρέχει στο Μαρούσι με 18 βαθμούς Κελσίου. Και αν μέσα σε όλες τις αναποδιές αυτών των ημερών χάλασε και το λάπτοπ ή τέλος πάντων το smartwatch σε εγκαταλείπει ή το σκούτερ σ' άφησε τη στιγμή που δεν έπρεπε, μην αγχώνεσαι. Μπε σε ένα κατάστημα Γερμανός για το σέρβις το σωστό, το σέρβις το σοβαρό. Όλα θα γίνουν πολύ εύκολα από τους ανθρώπους που έχουν άλλωστε τόση πολλή εμπειρία και έχουν και τα σωστά ανταλλακτικά, τα γνήσια ανταλλακτικά και είναι και πιστοποιημένη τεχνική. Αυτές τις μέρες, όπως σας έχω ξαναπεί, κερδίζετε και ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Οπότε, τι αγχώνεστε, όλα καλά θα πάνε. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Φεύγει Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Βιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, βρέχει, έχει κίνηση. Είναι αυτό που δεν θέλεις να το ζήσεις, αλλά όλοι εκεί έξω είμαστε και όλοι εκεί έξω ταλαιπωρούμαστε. Οπότε βάλτε πολύ μουσική για να κυλήσει καλύτερα, να τσουλήσει. 2 Οκτωβρίου, και αν έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Αν σβήνετε κεράκια, να κάνετε τις ωραίες, τις καλές, τις ευχές. Και αν η μέρα έχει κάτι ιδιαίτερο, ναι, να την ευχαριστηθείτε. Παγκόσμια ημέρα, παγκόσμια γιορτή πουλιών. Η σημερινή, το αφήνω εδώ. Δεν ξέρω τα πρωινά ναυάγια τι είπαν σχετικά με αυτό. Εγώ θα το αφήσω μέχρι εκεί. Λοιπόν, έχω να σας πω και διάφορα ακόμη που έρχονται από Δευτέρα στο ραδιοφωνό μας. Και μία πέγγι που έρχεται λίγο να προετοιμαστούμε. Θα τα πούμε σε λίγο. Δυναμώστε, γιατί αυτό το αγαπάτε πολύ και παίζει τώρα στο ρυθμό μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αυτή είναι η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου, που πάντα τις Δευτέρες για να τις κάνεις πιο ελκυστικές κάτι ωραίο βάζεις στο νου σου. Εμείς έχουμε κάτι πολύ ωραίο για τη Δευτέρα 5 του μήνα, την πρώτη Δευτέρα αυτού του Οκτωβρίου μας. Η Πέγγις είναι ζωντανά εδώ στο στούντιο. Η Πέγγις είναι ζωντανά για να παρουσιάσει τον Έρωτα Μικρό, το νέο της τραγούδι που αποκλειστικά θα το ακούτε στο ρυθμό 949. Και θα έρθει. Θα έρθει για να μας πει τα δικά της, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Η Πέγγις είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος, εκτός από εξαιρετική φωνή και καλλιτέχνης που όλα αυτά τα χρόνια την λατρεύουμε. Οπότε ξέρετε κάτι, και σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο θέλω να μου στείλετε και ερωτήσεις και τι θέλετε να τις πω και τι θέλετε να ίσως να σιγοτραγουδήσει, να μου τα γράψετε όλα αυτά. Το Viber του ρυθμού 6937949949 στη διάθεσή σας μέχρι και τις 2 να συγκεντρώσω διάφορα που θέλετε και μαζί της θα ακούσουμε και το καινούριο τραγούδι και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα συνδεθούμε, θα το ευχαριστηθούμε. Μιλώντας για το πώς συνδεόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας, ο καθένας βρίσκει το δικό του τρόπο, αλλά κάποια πράγματα είναι και σημαντικά για να μας διευκολύνουν. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε και μπορεί να πάει ένα τσικ πιο πέρα, όχι μόνο τα μεταξύ μας, αλλά και τα των επιχειρήσεών σας. Οπότε κάντε ένα κλικ στο telecom.gr για να μάθετε περισσότερα και να βγείτε πολύ κερδισμένοι.

0: Ένα φιλί μεγάλο στην Καταρίνα που είναι κάπου εκεί, δεν ξέρω σε ποιο σημείο της Αθήνας εννοώ, και μου λέει ότι εγώ δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει εσείς για Σαββατοκυριακό, αλλά εγώ θα κάνω ντουλάπες. Όταν ξεκινάνε αυτές οι κουβέντες, παιδιά, το άγχος μου χτυπάει κόκκινο. Πάντα τις κάνω στο σημείο εκείνο που πια δεν έχω τι άλλο να βάλω. Δηλαδή το τερματίζω. Δεν ξέρω αν είσαστε από αυτούς, αλλά είναι από τα χειρότερά μου. Ίσως γιατί τις κάνω με τόση λεπτομέρεια που τώρα που έχω πια μωρό δεν ξέρω και αν θα υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια. Ένα φίλε λοιπόν μεγάλο σε εσάς που το Σαββατοκύριακο μπροστά σας βλέπετε μόνο δουλειές, αλλά είναι ωραίες και οι βόλτες, να το ξέρουμε κι αυτό. Γιατί αλλιώς η Δευτέρα δεν βγαίνει εύκολα. Να τα κάνετε όλα με ένα ωραίο φλιτζάνι καφέ δίπλα σας, με ένα φλιτζάνι ύλη, το οποίο κρύβει πολλά, γιατί η αλήθεια είναι, γιατί μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός για τη συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι νιώθουν. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό του σημείο, γιατί η ποιότητα δεν είναι απλά μία επιλογή, είναι δέσμευση. Γιατί με τον ύλη και την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής του καφέ. Θα τα καταλάβετε όλα αυτά, κάντε μία βόλτα, περάστε από το Ili Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Σήμερα από τις 8 το πρωί ξεκίνησαν και μέχρι τις 6 το απόγευμα, για να ζήσετε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Αυτός είναι ο Ili λοιπόν. Why we make it. Σας θέλω μαζί μου, γιατί σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Νατάσα Θεοδωρίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
2: Ξανά.
1: Θα το...
3: Άλλαξε τη λέξη.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλέσφλαχνα.
2: Ο Δημήτρης.
3: Βγάλε το φιλέσπλαχνα, κοντρόλ, μ' ακούς.
2: Υπονόησε.
3: Βγάλε το τεκιού το φιλέσπλαχνα.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσπλαχνα.
3: Κοίτα που το είπε και γελάει.
2: Ήταν τα μέλη.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
16: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
16: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Καλώς τους στο ρυθμό 949, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και μπήκε αυτός ο μήνας. Τα αστρολογικά λένε, όχι θα σας το πω τώρα, να σας προστατέψω. Λοιπόν, ακούστε ότι ο Ταύρος και ο Σκορπιός τον μήνα Οκτώβριο δεν θα τα πάνε πολύ, πώς να το πω, όχι καλά, αλλά θα δυσκολευτείτε λίγο ένα τσικ παραπάνω. Όπως συνήθως σας λέω, ο Ταύρος θα ζοριστεί στις σχέσεις, χρειάζεται να έχει υπομονή και χρειάζεται επιπλέον σε συμφωνίες, συζητήσεις, αποφάσεις να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και τα πράγματα θα είναι και ζωρικά προς το τέλος του μήνα. Δηλαδή, αν ζορίζεστε τώρα στο ξεκίνημα, εντάξει, το τέλος θα είναι πιο ζώρικο. Ο Σκορπιός από την άλλη, κρατήστε και αυτό, θα έχει έναν καλό Νοέμβριο. Ας πούμε το καλό πρώτο. Ο Νοέμβριος είναι καλός. Αλλά μέχρι να φτάσεις στο Νοέμβριο θα χτυπηθείς κάτω, Σκορπιέ. Θα χτυπηθείς στη σχέση σου, στα επαγγελματικά σου, καθυστερήσεις, ζόρια. Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Πιστεύω σε εσάς. Όλοι οι άλλοι, τέλεια θα τα πάμε. Τέλεια, παιδιά. Φανταστικά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Αμέσως μετά Νίκος Οικονομόπουλος. Στο ρυθμό 949. Καλημέρα.

0: Στο τρελαδικό, όχι για κανέναν λόγο και για κανέναν απολύτως. Αλλά το πάθος να το έχουμε, να το κρατήσουμε λίγο για αυτό το Σαββατοκύριακο, να ζήσουμε τις στιγμές ωραίες, να έχουμε να λέμε τη Δευτέρα. Αυτές τις μέρες ίσως το έχετε τσεκάρει, θα έχετε δει καινούργια καταστήματα Telekom, θα έχετε δει στο κινητό σας το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη, στην τηλεόρασή σας θα δείτε Magenta TV, στο wallet σας, Magenta Pay. Αυτό που παραμένει ίδιο όταν όλα αλλάζουν είναι η ωραία, η καλή εξυπηρέτηση, να ξέρετε. Είναι μια νέα μέρα για την Telekom που δημιουργεί μια συνολική εμπειρία και για σένα και για μένα και για όλους. Ψάξτε στα social media Telekom.gr, κάντε κλικ στο telekom.gr και θα μάθετε πολύ πολύ περισσότερα. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρίκηδη, είμαι στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε πολύ λίγο και φέρνω ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρούνε σοφά.
15: Σόλο διβάνι,
14: τη κουαλίτα.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 9.49, 5 λεπτά μετά τις 12. Εδώ είμαστε με θα μεσημεριάσει. Θα τρέξουν οι δουλειές, θα τρέξουν οι υποχρεώσεις. Κάποια στιγμή όμως εκεί το απογευματάκι της Παρασκευής θα νιώσεις ότι έχεις το που σου κου που λέγαμε στο σχολείο. Αυτό ότι απομένει τέλος πάντων ξέγνιαστο από αυτό για να το ζήσεις με τον πιο ωραίο τρόπο. Αυτή τη στιγμή οι Παξοί έχουν 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι βρέχει και η ψύχρα είναι έντονη. Αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό. Ένα φιλί μεγάλο σε εσάς που είσαστε κάπου προς Καρπενήσι, ας πούμε, και εκεί το ζείτε με ζεστή σοκολάτα αρκετά πιο χειμερινό.

Είναι ο Νίκος Βέρτης με το Απόστολη μας. Αυτό μου το ζητήσατε και το θυμηθήκαμε, γιατί ο Βέρτης, η αλήθεια είναι ότι από τα τότε μέχρι τα σήμερα έχει δώσει κάτι επιτυχίες πολύ πολύ αγαπημένες. Μου έχετε ζητήσει κι άλλα και ένα από αυτά είναι και ενώ της Φακιανάκης θα έρθει, γιατί τον αγαπάτε πολύ και σας αρέσουν τα τραγούδια του. Σε λίγο όλα αυτά θα συμβούν. Όπως επίσης έχετε ξεκινήσει και μου γράφετε διάφορα για την Μπέγκη Ζήνα που έρχεται ζωντανά, ολοζώντανα τη Δευτέρα στο στούντιο εδώ για να παρουσιάσει και το νέο της τραγούδι. Τα είπαμε και πριν, αλλά θα τα ξαναπούμε, γιατί αν θέλετε και κάτι ιδιαίτερο, είτε να τις ζητήσουμε είτε να τις πούμε, να τις μεταφέρουμε, βεβαίως και θα το κάνουμε. Ξαναλέω, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Μπέγκη Ζήνα ολοζώντανα στο στούντιο εδώ στην εκπομπή μου στις 12 ακριβώς, για να ακούσουμε μαζί της τον Έρωτα Μικρό και να μας πει την ιστορία πίσω από το τραγούδι αυτό που θα ξεκινήσει από το ρυθμό 949 και θα γίνει επιτυχία. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία. Δεν έχω και αμφιβολία ότι αν πάρεις μαζί σου το λάπτοπ που έχει κρασάρι, λέω τώρα εγώ, το smartwatch που δεν τα πάει πολύ καλά, κάνει τα δικά του κόλπα, ή το σκούτερ που σε έχει αφήσει και τα πάρεις και τα πας στο Γερμανό, θα έχεις το σέρβις το σωστό, αυτό που χρειάζεσαι. Θα πας εκεί λοιπόν για το σοβαρό σέρβις, θα πας εκεί για να εμπιστευτείς αυτούς που ξέρουν τη δουλειά τους, 25 χρόνια τώρα εμπειρία, πιστοποιημένη τεχνική, γνήσια ανταλλακτικά, και θα κερδίσεις και 25% έκπτωση στην επισκευή. Το λες πάρα πολύ καλό. Παιδιά, προσέξτε, γιατί οι καμπάνες είναι αυτές και χτυπάνε. Και άμα πεις το ναι...

0: Και αν δεν πες ότι τα σπάω, μετά πρέπει και να τα καθαρίσω. Και εκεί για την καθαριότητα θα βάλω μία ανατελεία και θα πω το σωστό. Το σωστό για να βγείτε και κερδισμένοι. Γιατί να καθαρίζεις και απλά να καθαρίζεις χωρίς να όφελος, εντάξει. Αλλά να καθαρίζεις και να κερδίζεις, το λες καλό. Λες κάπου εκεί ότι το Άζαξ προσκαλεί και σένα και μένα και όλους το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, αλλά και σήμερα. Δηλαδή από σήμερα το ξεκινάς και αύριο έχεις και τη δεύτερη ευκαιρία σου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσεις τα αντανακλαστικά σου σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Και θα συναντήσεις και έναν εξαιρετικό, περίεργο, διαφορετικό, καλεσμένο έκπληξη και θα κερδίσεις και πολλά δώρα, αυτό που σου έλεγα. Οπότε σήμερα, από αυτήν περίπου την ώρα, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ και αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, Άζαξ Home Challenge στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall για να ανακαλύψεις τη δύναμη του Άζαξ, να ζήσεις στο σπίτι σου και το Άζαξ θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα. Μείνε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Πρωινά Ναυάγια. Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλά μποφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι. Να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια.
2: Η κιλότα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο.
1: Ήταν η δική σου.
2: Ήταν από χθες από το θέμα που τη στέλνω.
3: Λάθος παραλήμπη.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Υγεία. Συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Επόμενος.
12: Ναι, ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Sigh Student Hot Takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigh Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigh Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigh.gr.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
25: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρυθμός 949, μαζί είμαστε και αυτό το μαζί είναι πάντα πάρα πολύ ωραίο. Επικαιροποιήθηκε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και ο κίνδυνος ακόμη είναι πολύ μεγάλος για Κρήτη αλλά και για Δωδεκάνησα και τα πλοία δεμένα παραμένουν στα λιμάνια. Οπότε τα πράγματα θα είναι λίγο, μάλλον θα εξακολουθήσουν να είναι λίγο δύσκολα μέχρι και την Κυριακή. Και μετά βλέπουμε πώς θα πάει ο καιρός, ο φθινοπορεινός. Και όσο τα λέω όλα αυτά, νομίζω όσοι έχετε μικρά παιδιά έχετε ξεκινήσει ήδη να στολίζετε κολοκύθες, να παίρνετε στολές για Halloween και να το ζούμε από τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Τουλάχιστον εγώ έχω φίλες που μου στείλανε τα κοριτσάκια τους ντυμένα ήδη. Ναι, στην ερώτηση αν υπήρχαν στα χρόνια μας, δεν υπήρχαν. Όχι. Στη Δράμα δηλαδή εγώ δεν είχα Halloween. Δεν ξέρω εσείς, εκεί που μεγαλώσατε, είχατε Halloween? Ενώ έχω κορμή Νίκος Οικονομόπουλος και αμέσως μετά και τη Γαρμπή στο Ρυθμό.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Έλετε να αφήσουμε τα προβλήματα στην άκρη, να σκεφτούμε ότι μια νέα σεζόν ξεκινάει, πολλές νέες θεατρικές παραστάσεις, ο ρυθμός 949, να ξέρετε, θα αγκαλιάσει τις πιο ωραίες για να σας έχουμε πολύ ωραίες τέτοιες προτάσεις. Όπως επίσης και ωραίες ταινίες στους κινηματογράφους, να κάνουμε κάτι χαλαρό, να το ευχαριστηθούμε με παρέες που θέλουμε, να συνδυάσουμε και ένα ωραίο θέαμα με έναν ωραίο καφέ ή ένα ωραίο ποτάκι. Εσείς ξέρετε να τα κάνετε όλα όπως ακριβώς θέλετε. Σε όλα αυτά, κάπου εκεί έξω, αγοριά, ακούστε λίγο. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς το παιχνίδι. Δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις ατελείωτες συζητήσεις. Με το super special, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Super bet, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ισχύει ότι και την επόμενη ώρα είμαι μαζί σας, μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι μαζί με σας στο ρυθμό 949.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
0: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λενόρ αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Φίνις ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Ζεύα Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας μεσημέρι. Ρυθμός 949, 3 λεπτά μετά τη μία. Η Μιγιώτα Τσιμπρικίδου εδώ κοντά σας. Με πολύ πολύ μουσική και ωραία λογάκια. Τα ζόρικα τα αφήνω για τους άλλους. Και με τον ήλιο να παίζει τα δικά του κόλπα. Τώρα να, κάπου ξεπρόβολε. Βρήκε ένα κενό. Τσουπ εμφανίστηκε στον ουρανό, εδώ τουλάχιστον στο Μαρούσι. Εκεί που είστε, πώς είναι τα πράγματα. Διαβάζα κάτι που πολύ μου άρεσε. Επειδή όλο το Σεπτέμβριο δεν ήθελες να αποχωρήσεις το καλοκαίρι σου, εσύ που πέρασες και τόσο ωραία. Τώρα, σε ένα βροχερό Σαββατοκυριακό, όπως ας πούμε, πιθανότατα αυτό που ξεκινάει, είναι η καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις τις φωτογραφίες στο κινητό σου. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί πόσα ηλιοβασιλέματα να χρειαστείς πια, που είναι όλα ίδια μεταξύ τους ή σχεδόν ίδια, εντάξει, να μην είμαι κοινική, και πόσες φωτογραφίες που κανονικά πρέπει να τις διαγράψεις, πόσα άχρηστα screenshots. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που κάνεις ξεκαθάριση και στις φωτογραφίες του κινητού, εκτός από όλα τα άλλα.

0: Ρυθμός 949.
1: Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Όχι, δεν έχει έρθει η ώρα ακόμη να την κάνω. Είμαι ακόμη εδώ μέσα στο στούντιο και διαβάζω και τα πολύ ωραία μηνύματα που έρχονται από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός 949 ακούγεται δυνατά και παντού. Και αν σας ρωτήσουν, να το πείτε ότι είμαστε το soundtrack της ζωής σας καθημερινά και μας αρέσει αυτό πολύ. Για εσάς που σας αρέσει το παιχνίδι, ξέρετε πολύ καλά ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, αγόρια, τι λέτε. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά, super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Ένα σούπερ πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Super Bet, λοιπόν, ρύθμιστη σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική σε ένα μεσημέρι φθινοπορεινό 2 του Οκτώβρη.
1: She calls it other mommy. Like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
2: It was me. What? Is it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
4: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
4: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
5: Μαμά. Ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7.
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
19: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
22: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
23: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Και με πήραν γνωστοί.
24: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
23: Και τελείως άγνωστοι.
26: Πολλά, σενιόρ Μακής.
23: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
27: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

Ρυθμός 949, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, φυσάει πολύ προσεκτικά στους δρόμους, βρέχει και κίνηση έχει και καθυστερήσεις θα έχετε. Θα μου πεις γιατί τα λέω χαμογελαστά. Γιατί και να τα πω αλλιώς τι νόημα έχει, αφού θα τα ζήσουμε, τουλάχιστον να τα ζήσουμε λίγο πιο με μια χαρουμενιά. Λίγο να σκεφτούμε κάτι, λίγο να είμαστε συγκεντρωμένοι όταν οδηγούμε, να μην κάνουμε και χάλια αυτούς τους περαστικούς που όταν βρέχει γίνεσαι χάλια από τα αυτοκίνητα που περνάνε. Ελάτε, θα το καταφέρουμε. Θα τσουλήσει η Παρασκευή. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου και όργανα τα αυτοκίνητα που περνάνε. Ελάτε, θα το καταφέρουμε. Θα τσουλήσει η Παρασκευή. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου και οργανώστε κάτι πολύ πολύ ωραίο. Εγώ ακόμη εδώ, η Άννα Ζερδέλη, μόλις...

0: Όχι με εισιτήριο ένα, αλλά όλη η παρέα μαζί και όλη η οικογένεια μαζί και με εντελώς δωρεάν όλες τις δράσεις εκεί να πάτε οπωσδήποτε την Κυριακή στο Μουσείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ. Σας έχω μιλήσει πολύ γι' αυτό, νομίζω ότι θα χαρούν και πολύ τα παιδιά, γιατί θα μάθουν και πάρα πολλές ιστορίες αγάπης που κρύβονται πίσω από τον τηλέγραφο, από το τηλέφωνο και πολλά πολλά πολλά ακόμη, όλο πολύ διαδραστικό. Είναι ότι πρέπει για μια ωραία βόλτα κυριακάτικη, ο tengropmuseum.gr, για να κλείσετε τη θέση σας. Η Άννα Ζυρδέλη παίρνει θέση, εγώ λέω να φύγω, λίγο πριν φύγω, για πάμε λίγο να οργανωθούμε.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Λοιπόν, την Πέμπτη, όχι τη Δευτέρα, 5 του μήνα, έρχεται, ξαναλέω, ζωντανά, ολοζώντανα στην εκπομπή μου η μία και μοναδική Πέγγι της καρδιάς μας, Πέγγι Ζήνα, για να μας παρουσιάσει το τραγούδι που κατά αποκλειστικότητα θα ακούτε στο ρυθμό 949, Έρωτας Μικρός. Δευτέρα 5 του μήνα, λοιπόν, η Πέγγι θα είναι εδώ. Οπότε σκεφτείτε τραγούδια, σκεφτείτε τι θέλετε να τις πούμε, σκεφτείτε τα όλα, είναι όλα πάνω σας. Λέω λοιπόν να κλείσω με Πέγγι Ζήνα και Νόημα, που είναι από τα πιο αγαπημένα μας δικά της. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου, σας φιλώ να έναν ξεχωριστά καλό πρώτο Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου. Τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Να δω

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλό μεσημέρι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Σας περιμένω στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα να πούμε και σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού. Και φυσικά soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Λοιπόν, σήμερα βλέπω γιορτάζει ο Άγιος Κυπριανός και η Ιουστίνη. Κάποιοι γνωρίζουν για τους Αγίους, υπάρχει και το μοναστήρι πάνω στη Φιλής, και εσείς ειδικά που θέλετε λίγο, ξέρεις, λίγο περισσότερη προσοχή, λίγο περισσότερο πιστεύετε και στο μάτι και παίρνετε τη θεία σας, τη μαμά σας, τη γιαγιά σας να σας ξεματιάσει, υπάρχει και ευχή για τη Βασκανία λοιπόν. Έχω ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα για όλους εσάς εκεί έξω, που μέσα από εσάς μαθαίνω και εγώ, ψάχνοντας τα πολύ ωραία αυτά θέματα, όπως για παράδειγμα συνήθως πόσο χρόνο χρειαζόμαστε, βρε παιδιά, για να χάσουμε την υπομονή μας. Να χάσουμε την υπομονή μας σε ένα τηλέφωνο, σε ένα μήνυμα, στο ίντερνετ που αργεί πολλές φορές να ξεκινήσει. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε μαζί. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και ξεκινάμε παρασκευιάτικο με αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

ενεργειακά και μόνο κάνει καλό. Πολλές καλησπέρες και στον Κώστα που είναι εδώ πέρα στην παρέα μας. Μου λέει, εσύ καλώς ήρθες, γιατί εγώ λέει, είμαι σταθερά εδώ από τις 8 στο ρυθμό. Και πολύ καλά κάνεις και να συνεχίσεις να ακούς ρυθμό, διότι έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Διότι το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, κάποιοι από εσάς θα βγείτε για να κάνετε τα ψώνια, να πιείτε ένα καφέ. Αλλά κάποιοι άλλοι θα πάτε μια βόλτα. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει Bird by Day. Έρχεται ξανά αυτό το Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Ο ρυθμός 949 δίνει ραντεβού από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 8, παρακαλώ, με αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη. 2 ώρες ζωντανά, σε υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, παρακαλώ. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις οπωσδήποτε να είσαι εκεί. Κάτι παίζει Powered by Day, το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε ποιος καλλιτέχνης θα έρθει και αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε με επιτυχίες τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Εδώ το πρωτακούσαμε στο ρυθμό 949, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε με αυτό το τραγούδι και όλος βγήκε στη συναυλία της. Λοιπόν, παιδιά, πολλές καλησπέρες σε εσάς που μαζεύεστε τώρα εκεί έξω. Καταρχάς, τη φίλη μου την Νίνα που είναι καθοδόν για το Άργος και μας ακούει στο δρόμο. Φίλη Ελένη, αγαπημένη, που είναι στο αυτοκίνητο με το γιο της τον Νίκο και τον μπαμπά τον Χρήστο. Και η άλλη Ελένη που είναι σταθερά εδώ. Και εδώ διαβάζω και τα μηνύματά σας. Και η Μαρία είναι στην παρέα μας. Και η Κωνσταντίνα που μου λέει χειμώνια σε κρύο βροχή αέρας. Κωνσταντίνα μου, να πω φθινοπόρια σε καλύτερα. Ας μην βιαστούμε να πούμε ότι γιατί υπάρχει και άλλη λύση, ρε παιδί μου. Είτε χειμώνας, είτε καλοκαίρι, είτε άνοιξε, οποιαδήποτε εποχή και να λατρεύεις, πρέπει, παιδιά, τι να κάνεις, να γυμνάζεσαι, να υπάρχει έτσι μια δόση αισιοδοξίας και ψυχολογίας και ψυχαγωγίας, γιατί όταν κάνεις γυμναστική ανεβαίνει και η ψυχολογία σου, το ξέρετε αυτό. Εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας όπως είπαμε, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να μπεις στην εφαρμογή Livio, κατέβασέ την και κλείνεις μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ παράλληλα με το γήπεδο το οποίο επιθυμείς. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά ναυάγια, ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς.
1: Πρωινά ναυάγια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
2: Ξανά.
3: Άλλαξε τη λέξη.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλές.
2: Ο Δημήτρης.
3: Βγάλε το φιλές πλαχνά, κοντρόλ, μ' ακούς.
2: Υπονόησε.
3: Βγάλα τότε και το φιλές πλαχνά.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλές πλαχνά.
3: Κοίτα που το είπε και γελάει.
2: Ήταν τα μέλη.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Λίνα Σλανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνα Σλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37

0: ένα νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Καλώς τους, μεσημεράκι Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα φυσικά στο ρυθμό 949 καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Τι σας έχω, τι σας έχω. Αποκλειστικότητα. Μιλάμε για τη νούμερο 1 αποκλειστικότητα. Πρώτη της χρονιάς που ξεκινάει με το γουράκι Πεγκιζίνα, Έρωτας Μικρός, έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα λοιπόν στις 12 το μεσημέρι η Πεγκιζίνα θα είναι εδώ αυτοπροσώπος. Θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949 σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στην αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Μην φύγει κανείς, συνεχίζουμε με επιτυχίες και θέλετε σίγουρα να ακούσετε αυτό.

0: Θοδωρή Φέρη, λοιπόν, και όνειρο θα είναι ξανά. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι τι 5. Και ήδη τώρα που ο καιρό μια χαλάει, μια ξαναφτιάχνει. Δηλαδή, εγώ στα νότια σήμερα έπιασε βροχή, μετά έβγαλε λιακάδα, το ίδιο και το στομαρούσι. Και βροχή και τώρα έχει λιακάδα. Δεν ξέρω εσεί σε τι φάση πετυχαίνετε τον καιρό. Θα σα πω εγώ σε τι φάση πετυχαίνω το δέρμα μου. Γιατί έκανα μια αλλαγή, ριζική θα λέγει κανεί, από ξανθιά έγινα ginger girl. Και όπω με κοιτάζω, ρε παιδί μου, στον καθρέφτη, συνειδητοποιώ ότι έχει ξεραθεί το δέρμα μου. Και λέω τι κάνω. Και ρωτάω εδώ πέρα τα κορίτσια στο γραφείο και μου λένε καλέ. Φρέζιντερν, δεν ξέρει. Αν λοιπόν νιώθει και εσύ το δέρμα σου ξηρό, αφυδατωμένο, χωρί ζωντάνια, ρε παιδί μου, όπω είδα και εγώ σήμερα το πρωί το δικό μου, τότε χρειάζεσαι την κρέμα εξαιρετική ισχυρή ενυδάτωση Moisturizing Plus από τη Φρέζιντερν. Διότι είναι πανίσχυρη, μου είπανε, ενυδατική και επανορθωτική. Έχει τέτοια δύναμη, κατάλαβε. Αυξάνει τη σύνθεση κολαγόνου επίση, κατά άκου τώρα, άκου φίλοι, 112%. Ναι, και μέσα σε μόλι 2 εβδομάδε η επιδερμίδα είναι και πιο ενυδατωμένη, κατά 7,5%. Τι σου λέω, αυτό που χρειάζομαι κι εγώ. Άρα, να πρέπει να ξέρεις ότι ενισχύει τη συνοχή της επιδερμίδας χάρη στα ενεργά πεπτίδια που περιέχει. Φυσικά έχει και σταθεροποιητή βιταμίνης ε και φυσικά αντιξουδιωτικά. Ό,τι χρειαζόμαστε, κορίτσια. Ολικά, ανανεωμένη όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή, με την ασυγκρατητή δύναμη της Moisturize Plus και της Fresh Derm. Ένα μήνυμα που όλοι χρειαζόμαστε, κυρίως τα κορίτσια. Καλά και τα αγόρια, μην νομίζετε. Και εγώ δίνω στο αγόρι μου να φοράει κρέμες. Και τις φοράνε, καλό κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για 10 επιτυχίες στη σειρά. Και ξέρετε, έχουμε και αυτά τα συνήθως πόσο χρόνο χρειαζόμαστε, βρε παιδί μου, για να χάσουμε την υπομονή μας. Θα σας τα πω.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζίνα, έρωτας μικρός.

0: κυκλοφορία.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
9: Πόσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα.
10: Χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
14: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
14: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.

0: αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: και πάντα Ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους, 3 λεπτά και μετά τις 3, μεσημέρι Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 φυσικά. Σας έχω τάξει πολύ ωραία θέματα, όπως για παράδειγμα. Συνήθως πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να χάσουμε την υπομονή μας? Υπομονή σε ένα μήνυμα που δεν πήραμε απάντηση. Υπομονή στο ίντερνετ γιατί έχουμε συνηθίσει να φορτώνουν γρήγορα οι σελίδες. Υπομονή γιατί απλά μιλάμε σε κάποιον και δεν παίρνουμε απάντηση. Αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούς μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και φυσικά έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Η Ιουλία Καλυμάνη βλέπω, Γιώργο Σαμπάνη βλέπω, Γιώργο Παπαδόπουλο. Δυναμώστε, μόλις έχει έρθει Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί.

0: Άρισα απάντηση στέλνοντας ένα μήνυμα. Αντίστοιχα, για να φορτώσει μία σελίδα του ίντερνετ, όπως έχουμε μάθει, ρε παιδί μου, αν σε 3 με 5 δευτερόλεπτα αρχίζεις και εκνευρίζεσαι. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς στον Gastrosophy Fest την Κυριακή, γιατί εγώ έχω πάρει 4 εισιτήρια, όχι 1 και 2, 4, είναι τόσο ωραία. Η πρωτέρια ενέργεια της Μέτλεν και Platinum χορηγού στο φεστιβάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Γιατί παίρνεις το εισιτήριό σου και τρως και πίνεις απεριόριστα, περνάς φανταστικά, έχει υπέροχες γεύσεις. Είναι αυτή η μεγάλη ωραία γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, που σας είπα. Στο Tech Vondo είναι στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Έως και σήμερα είναι, να ξέρετε, και μπορείτε να διεκδικήσετε δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία, ραντεβού στο Gastrosophy Fest την Κυριακή, είναι από τη 1 η ώρα το μεσημέρι, έτσι. Εδώ μένουμε συντονισμένοι και κολλημένοι, γιατί αγαπάμε τις επιτυχίες, αγαπάμε το ρυθμό και ξέρετε τώρα ότι είναι αυτές οι ωραίες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, και Αντώνης Ρέμος έχει καταφτάσει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και καμπάνες. Και δεν σου έρχεται ρε παιδί μου ακούγοντας αυτό το τραγούδι να ρίξεις και μια γυροβολιά εκεί που είσαι. Θα μου πεις το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να κατεβείς με την κίνηση. Να κατεβείς και μπορείς. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. Γελάω μόνη μου πολλές φορές. Πριν έλεγα για μια κρέμα που όντως θέλω εγώ για το πρόσωπό μου. Και μου στέλνει η Κωνσταντίνα και μου λέει: Βέβαια, μου λέει, να φοράνε λέει και οι άντρες να προσέχουν και την επιδερμίδα τους για να αρέσουν περισσότερο και στις κοπέλες τους. Και ένα ωραίο κούρεμα και ένα ωραίο ξυρισματάκι και μουσι μια χαρά. Τζιτζί, Κωνσταντίνα μου, τζιτζί. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχουν λύσεις για όλους και για όλες εκεί έξω. Το Μάκι το ξέρεις? Το Μάκι, το συγγενή του θέλεις να έχεις του Μάκι, ρε παιδί μου. Να μην γίνεις και εσύ Μάκι στη θέση του Μάκι. Ο θειός του γιου, το ξέρεις το μπατζανάκι. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Σήμερα, παιδιά, ο Μάκης με τις κινήσεις του μοιράζει 106 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τόσα πολλά που αν τα κερδίσω, θα μοιραστώ κι εγώ με την οικογένεια του Μάκη και τη δικιά μου, ρε παιδί μου. Στον κολλητό μου, στον μπατζανάκι μου, μέχρι και στη γειτόνισσα της γιαγιάς μου. Θυμάστε αυτές τις καραμέλες με το ούζο? Τέτοιες μου δίνονταν όταν ήμουν μικρή, ναι. Αλήθεια. Και εσείς σε ποιους τα δίνατε τα κέρδη σας? Σε ποιους? Σε ποιους? Περιμένω τα μηνύματά σας. 6937-949-949. Γιατί είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που αυτή την Παρασκευή, ξέρετε, σήμερα μοιράζει 106 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε ένα, ούτε δύο. Σε γρήγορο break πάω και επανέρχομαι γιατί έχω πολλά. Δεν έχω σταματήσει ακόμη. The Giannis
1: Scatty Show. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει: Νύφη μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει: You should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από

0: κυκλοφορία.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα.
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Όλα, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα.

47 λεπτά και μετά τις 3 η μία Ναζίρδελ κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου, παρακαλώ. Και να ετοιμαζόμαστε γιατί έχουμε μουσαφιρέους. Τι εννοώ, τη Δευτέρα, παιδιά, τη Δευτέρα έχουμε εδώ ωραία πράγματα. Μιλάμε για αποκλειστικότητες. Έρχεται η Πέγκι Ζήνα με τον Έρωτα. Τον Έρωτα Μικρό. Έρωτας Μικρός είναι το καινούργιο τραγούδι της. Θα το ακούμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και 12 η ώρα θα έρθει και η ίδια. Θα τα πούνε με τη Γιώτα Τσιμπερκίδου στην εκπομπή της και θα περάσουν χάρματα. Κορίτσια έχουν πολλά να πούνε. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. 6937 949 949 και εγώ να σας διαβάσω και τα κορίτσια να σας διαβάσουν. Και φυσικά soundes.gr, καθώς ρυθμός 949, μας ακούς από όπου κι αν είσαι. Φύγαμε, Θοδωρή Φέρη, και είπε στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ στο λέω, είναι πολλές.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναβίση και Σαντρέ. Το ρυθμό 949 ακούσει μόνο επιτυχίε. Η μία Ναζερδίλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5. Και αν η αναμονή, ρε παιδιά, έχει γίνει καθημερινό τεστ υπομονή, γιατί λέγαμε πόσο εύκολα μπορούμε να εκνευριστούμε. Ίσως τελικά δεν χρειάζονται όλα περισσότερη ταχύτητα, αλλά εμείς περισσότερη υπομονή. Για παράδειγμα, με έναν κωδικό επιβεβαίωση που μας στέλνουν στα 30 με 60 δευτερόλεπτα που λέει, αν δεν έχει έρθει, τσατιζόμαστε. Διαδικτυακά μπορούμε να κάνουμε μια παραγγελία, αν δεν έχει έρθει 3 με 7 εργάσιμες μέρες, τσατιζόμαστε. Ο Κώστας εδώ πέρα μου γράφει, εγώ 2 δευτερόλεπτα θέλω για να χάσω την υπομονή μου. Λοιπόν, σας έχω λοιπόν λύση ωραιότατη να μην χάνετε την υπομονή σας, ειδικά για τα ψώνια, διότι αυτή την Κυριακή είναι ανοιχτά τα αγαπημένα Fashion Shopping Days και μιλάμε για το Designer Outlet Athens. Γιατί αν αγαπάς το shopping, ξεκίνησε από τις 2 του μήνα, σήμερα, πώς περνάνε οι μέρες, χαμπάρι δεν έχω πάρει, και μέχρι και την Κυριακή έρχονται στο Designer Outlet Athens μόνο για 3 μέρες, εκπληκτικές τιμές και μπορείς να βρεις τα πάντα, μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Θέλεις Nike, θέλεις Tommy Hilfiger, θέλεις BSB, Καλογύρω, έχει τα πάντα, ό,τι χρειαστείς είναι εκεί. Και απλά σε ενημερώνω ότι την Κυριακή θα είναι ανοιχτά. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες στη σειρά και την τρίτη και τελευταία μου ώρα.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχει και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Εθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
9: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Καλώς την.
15: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
14: Πού το κατάλαβες?
15: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.
21: Εσύ

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα να μαζευόμαστε, τι γίνεται. Δεν πάτησα το κουμπί το σωστό, τώρα όμως το έχω πατήσει. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Ξέρετε που είστε, στο ρυθμό 949. Τα λέμε καθημερινά και έχουμε πολύ ωραία πράγματα και σήμερα. Παρασκευή να κλείσουμε έτσι ωραία αυτή την εβδομάδα. 2 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Έχουμε πει και στην αρχή, είναι σήμερα του Κυπριανού και της Ιουστίνης. Εσείς ειδικά που μπορεί να πιστεύετε στις Βασκανίες, υπάρχει και ειδική προσευχή γι' αυτό. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Δεν ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Και τώρα έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Με Απόν ξεκινάμε την ώρα και βλέπω και τον Ηρέμο και βλέπω και Νικό Απέργη και πολλές επιτυχίες. Για δυναμώστε.

Σας πω ότι αν είστε εκεί έξω και μιλάμε για την πλατεία Συντάγματος, τώρα ήρθε η ώρα. Το υλικό που σε περιμένει μέχρι και τις 6, μπες να ανακαλύψεις τα γιατί. Γιατί πίσω από κάθε φλιτζάνι ύλη, γιατί είναι τόσο ωραίο, ρε παιδί μου. Δοκίμασε, παίξε, φωτογραφίσου και ζήσε μια εμπειρία όπως καμία άλλη, ρε παιδί μου. Γιατί η ύλη, why we make it, μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός για εμάς. Και σίγουρα πολλές επιτυχίες είναι αρκετές να τις ακούς στο ρυθμό 949. Έρχονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Όπου και αν πας λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλικαν με παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και μιας και λέγαμε και για βασκανίες και τέτοια, η Τζίνα έγραψε ένα εκπληκτικό μήνυμα. Παιδιά, το διαβάζω, έχω πέσει κάτω. Γιατί λέει, στην προηγούμενη δουλειά που ήμουνα, με θεωρούσαν την καλύτερη ξεματιάστρα που υπήρχε. Όποιος είχε μάτι και ερχόταν σε μένα, λέει. Σε 5 λεπτά περδίκη όλοι, χίλια ευχαριστώ ο καθένας και καταλαβαίνετε, ενώ δεν λέμε ευχαριστώ. Λοιπόν, για εσάς που πιστεύετε εκεί έξω. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να παραιτηθώ, τους είπα το μεγάλο μου μυστικό του ξεματιάσματος, σας το πω κι εγώ, ναι. Δεν ξέρω να ξεματιάζω. Δεν πιστεύω καν στο μάτι και επί μία δεκαετία τους τρόλαρα κανονικότατα στη δουλειά. Τους το είπα περισσότερο για να μην βρεθεί και κανένας άλλος και τους εκμεταλλευτεί. Περί το να σου πω, λέει, ότι η μισή δεν το πιστέψανε και η άλλη μισή ακόμα με παίρνουν τηλέφωνο για να τους ξεματιάσω. Εκπληκτική! Εκπληκτική η Τζίνα, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο και σε εσάς εκεί που κάνετε τα δύνατα δυνατά για να γυμνάζεστε. Γιατί κάνει καλό, παιδιά, γυμναστική. Και όταν έχεις και μπροστά σου 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας. Τι άλλο να θυμίσετε, τι άλλο να ζητήσετε. Τα γήπεδα εκεί είναι. Ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, υγρό στίβο, κλειστός και ανοιχτός, τα πάντα. Μιλάω για το The Hellenicon Sport Park. Καλά κατάλαβες. Είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Ελπίζω να έχει λίγο καλύτερο καιρό. Να πάτε και τα παιδιά σας, γιατί όχι. Να πάρετε μια ωραία γεύση, να γυμναστείτε και να περάσετε ωραία, γιατί έχει και δωρεάν πάρκινγκ. 1350 θέσεις, παιδιά. Κατεβάστε την εφαρμογή Λίβιο και έχει ό,τι χρειάζεστε. Πάμε σε ένα γρήγορο πρωινό ναυάγιο. Να πάρουμε τη δόση μας, ξέρετε, και επανερχόμαστε.
1: Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλά μποφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι. Να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια.
2: Η κιλότα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο.
1: Ήταν η δική σου.
2: Ήταν από χθες από το θέμα που τη στέλνω. Λάθος παραλήμπη.
3: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Καλώς τους Παρασκευιάτικο. Να κλείσουμε ωραία αυτή την εβδομάδα. Η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. 47 λεπτάκια μετά τις 4. Εδώ είμαστε και τα λέμε. Από νωρίς είχαμε ωραία θεματάκια. Viber, διαβάζω ακόμα τα μηνύματά σας. Προλαβαίνω στο 6937-949-949 και δεν ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε φυσικά με επιτυχίες και Πέτρο Ιακωβίδη βλέπω. Και Νατάσα Θεοδωρίδου, μόλις ακούνε τα αυτάκια μου, ναι. Ήρθε το κορίτσι με το φορτηγό. Ένα φορτηγό επιτυχίες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές. Δυναμώστε, έρχεται η Νατάσα.

0: Αυτά από Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και είναι όλα στην εντέλεια. Ειδικά όταν θέλετε και τα πράγματα του σπιτιού σας, ρε παιδιά. Και μιλάω για το Άζαξ. Γιατί σε προσκαλεί σήμερα και αύριο στο Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας, σε ένα διασκεδαστικό challenge καθαριότητας για να συναντήσεις ένα από τους αγαπημένους σου καλεσμένους. Δεν θα ξέρεις ποιος είναι, είναι έκπληξη και θα κερδίσεις και πλούσια δώρα. Λοιπόν, μέχρι και τις 9 σήμερα το βράδυ και από αύριο από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, Άζαξ Home Challenge. Σε περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall για να ανακαλύψεις τη δύναμη του Άζαξ. Τα υπόλοιπα ξέρετε, τα ζείτε στο σπίτι σας, σας αρέσει, τα αγαπάτε. Το Σαββατοκύριακο συνήθως έχουμε τη Φασίνα, την ωραία τη Φασίνα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω αυτό το παρασκευιάτικο μεσημερό απόγευμα που το λες και λίγο διπολικό, γιατί έχει τη βροχή του, έχει και τον ήλιο του, έχει και τα πάνω του, έχει και τα κάτω του, όλα τα έχει. Όπως και εμείς άλλωστε, όλοι μας εδώ πέρα και κυρίως ο ρυθμός, γιατί έχει πάρα πολλές επιτυχίες για όλα τα γούστα, έτσι. Να σε φτιάξει, να σε στεναχωρήσει, να σου κάνει και παρέα. Ξέρετε τώρα ποιος έρχεται. Αυτό το ψηλό, το ωραίο, το αγόρι, το γαλανομάτικο.
1: Αυτό είναι.
0: Το βραβευμένο κιόλας θα έλεγε κανείς.
1: Με βραβείο Αρίων θα έλεγε κανείς.
0: Θα έλεγα κάτι τώρα, αλλά δεν μου αρμόζει. Μις Γιάννης, τα ρελάς, μις ελάς, Γιάννης Κατινάκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι και τις 8, κάτσα να βάλω και ένα... Έλα. Σ' άρεσε, εντάξει.
1: Με τρελαίνεις.
0: Σε τρελαίνω. Λοιπόν, εσύ δίνεις ραντεβού και αύριο, να το πούμε και άλλη μια φορά, γιατί έχεις κάτι παίζει Powered by the Day.
1: Βεβαίως. Να κάνουμε το χορό της ξηρασίας, αντί για της βροχής να μην βρέχει.
0: Δύσκολο. Παίζει να μπείτε σε εσωτερικό ή θα μεταφερθεί, δεν το ξέρεις, αναλόγως με τον καιρό.
1: Είμαστε πολύ μεγάλη παραγωγή ακόμη, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά.
0: Υπερπαραγωγή και μετά το βραβείο και όλα να τα λέμε κι αυτά.
1: Έρχονται τα γκράμι.
0: Τι βρέβει, τι πήρες χθες, γκράμι πήρες.
1: Χθες, κάτι κοντινό, κάτι παραπλήσιο.
0: Της γκράμενας.
1: Γκράμι ήτανε, VMA ήτανε.
0: Τέλος πάντων, δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Με αποκλειστικότητες και πέγγιζίνα αγαπημένοι, το ξέρετε. Θα περάσει και από το ρυθμό. Καλό Σαββατοκύριακο ό,τι και να κάνετε. Μην ξεχνάτε ότι η μέρα είναι πολύ μικρή, να τη χαλάμε. Arrivederci.
2: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγγιζίνα, έρωτας μικρός.

0: έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Λίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, Είναι Κρικρί ή Φορντ Ρέιντζερ?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
20: δι κουαλίτα.
21: He's from Greece.
22: The Giannis Katinaki Show.
23: Είναι φανταστικό.
24: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
25: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
26: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
27: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
28: Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
29: Χωρίς το Γιάννη προκοπή το ραδιόφωνο δεν κάνει.
30: Κατινάκη.
31: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinaki Show.
32: Ήρθαμε φόρα και σε καλησπερίζω, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή. Καλώς ήρθες και welcome, να το πούμε και στα ξένα, στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, τρεις ολάκυρες ώρες, Παναγιά μου, τι θα κάνουμε? Τα καλύτερα και θα περάσουμε εξαιρετικά. Γιατί έχουμε και σήμερα υπερπαιχνιδάρες, υπερδωράρες, έχουμε επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι και πολλά πολλά ακόμα. Εννοείται, η παιχνιδάρα που έγινε θεσμός, η παιχνιδάρα θρύλος, η σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου και τα δώρα έρχονται πλούσια και άπλετα. Επίσης, το δίλημα της ημέρας που και σήμερα είναι καυτό και τσουρουφλίζει, δίλημα ζωής με τη φωνή της λογικής, και εννοείται το δικαστήριο του Γιάννη που εσύ θα μου στείλεις το δικό σου πρόβλημα, το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό και θα στον λύσω και θα έχεις και δώρο από εδώ και πέρα. Δηλαδή, είσαι πονεμένος, στέλνεις τον πόνο σου και παίρνεις και δώρα. Άρα, αντικειμενικά σε έχω στα όπα όπα να είσαι ευχαριστημένος. Επίσης, Παρασκευούλα! Τι άλλο να θέλει κανείς για να χαρεί? Βέβαια, Παρασκευούλα είναι φιασμένη και μάλλον όσο νου και λίγο βροχερή θα είναι, δεν πειράζει όμως. Θα αντέξουμε, δεν θα λιώσουμε, γιατί δεν είμαστε από ζάχαρη. Πρώτα είμαστε πάρα πολύ γλυκούλιδες. Και εννοείται, ξεκινάμε τα καλύτερα και συγκεκριμένα. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δυνάμωσε, μην το λυπηθείς να φάμε τα δρόγκανα. Ακολουθούν επιτυχίες και σε λίγο έρχομαι με το δίλημα του Γιάννη. Πάμε λίγο να γίνει χαμουλής.

0: Σένα είμαι εδώ κάθε απόγευμα. Γιάννης Κατινάκης και σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Αν θες αποτυχίες, να πας αλλού. Εδώ είμαστε αρχοντόπουλα και αρχηγόπουλα. Λοιπόν, μέχρι και τις 8 έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Όμως τώρα είναι η στιγμή που τα πράγματα σοβαρεύουν. Μπασάρω τη φωνή μου να μιλήσω ενημερωτικά, βαθιά infotainment, γιατί είναι η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Το δίλημα του Γιάννη που σήμερα θα διχάσει. Δώσε λίγο.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθε και είναι καυτό. Το χαλί αυτό με τρελαίνει. Είμαι πραγματικά η Joan Collins. Ναι, από τα μακρινά 80's με νοερή βάτα. Και θέλω να σου πω το σημερινό δίλημα ευθύς αμέσως. Κάτσε, γιατί δεν βλέπω. Έχουν καμπωθεί κιόλας. Θα έλεγες ψέματα για να καλύψεις τον συνάδελφο στη δουλειά ή θα τον γκάρφωνες για να τα έχεις καλά με το αφεντικό? Και εδώ πέρα έρχεται το ρητό. Τη ρουφιανιά πολύ αγάπησαν, το ρουφιάνο κανείς. Είναι η στιγμή που αξίζει να γίνεις Πινόκιο. Διότι και το αφεντικό σου μία θα γλύψεις, δύο, τρεις, τέσσερις θα γίνει το πάτωμα. Γύρασα τα πόλα τα σάλια. Δεν θα καταλάβει και το αφεντικό ότι είσαι ρουφιάνος. Θα το καταλάβει και κάποια στιγμή μπούμερακ θα σου γυρίσει. Ενώ μα τα έχεις καλά με τους απλούς σου συναδέλφους, το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Γιατί και τα αφεντικά κάποτε υπάλληλοι ήτανε. Αναγνωρίζουν το σκύλι, το μαύρο, τον ντόπερμαν, το φόξ τεριέ. Οπότε είναι η μόνη στιγμή που αξίζει να πεις ψέματα να τα έχεις καλά με τον συνάδελφο, γιατί είναι και ο άνθρωπος που πραγματικά συνεργάζεται σε πάρα πολύ άμεσο. Το αφεντικό το βλέπεις πόσο? Μία, δύο, τρεις φορές το μήνα. Ο συνάδελφος είναι εκεί, φίλος, πιστός, σύντροφος. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Πιστεύω τα πάω πάρα πολύ καλά αντικειμενικά, δηλαδή, και επειδή είμαι εγώ, τα πάω εξαιρετικά. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω με αγωνία τα μηνύματά σου και τη γνώμη σου και αφιερώνω Κωνσταντίνο Αργυρό. Τι να πεις για μένα?

πάρε λίγο τσιφτετέλι. Ίσα που ρε παιδί μου, για το καλό να τα λέμε, μη μουσική υπόκρουση. Λίγο έτσι κουνατό, σπαστό, σπαστό. Γιατί έχω να σου πω τώρα έρευνες συγκλονιστικές που θα σε ανατριχιάσουν ακόμη και να έχεις αποτριχώσει την τρίχα σου. Γιατί λέει ότι το 88% των γυναικών έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI, συμφωνώ, όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους. Και μπράβο και συγχαρητήρια και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί το FBI τι έχει να ξιχνιάσει. Καμιά ληστεία, κανένα φόνο, καμιά παγωγία, μελιτέα πράγματα. Ενώ η γυναίκα έχει να ξιχνιάσει την απάτη, αν είναι κερατούκλο ή αν πρέπει να πάρει στο λίγο της απόκρισης, είναι από μόνη της τάρανδος. Άμα και καλά, εγώ να δεις τι κάνω, μα ψηλιαστώ ότι παίξει να παίξει απάτη. Δίνομαι θάμνο, αζαλέα, μπιγκόνια, φτέρη, παρακολουθώ, σπάω κωδικούς. Μέχρι και. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, φεύγει τσίπα για αξιοπρέπεια. Γι' αυτό σου λέω, όταν παίζει έρωτα στη μέση και καψούρα, εκεί βγαίνει η αλήθεια σου, εκεί απασφαλίζεις. Μπράβο και συγχαρητήρια λοιπόν στην έρευνα που αναδεικνύει αλήθειες, γιατί ξαναλέω, είμαστε βαθιά infotainment εκπομπή. Συνεχίζω με Μιχάλη Χατζηγιάννη και πρόσεξε, επιστρέφω. Με παιχνίδι έρχεται η σκάλα του Μιλάνου, έτσι. Δεν θέλω ποτέ να ξεχνιέσαι. Τραγουδάς και κερδίσεις δωράρα από Pizza Fan. Και τώρα, Μιχαλιό, ανέλαβε.

Κυριακής καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.

0: Τι θες εσύ με μένα, θα σου πω αμέσως. Listen to me carefully. Θες μόνο επιτυχίες, γιατί επιτυχιάρες παίζουμε στο ρυθμό 949. Θες τον Άζη μου, την τσεχπινιά μου, το σκέρτσο μου, το ταλέντο και την ομορφιά μου, αλλά κυρίως τη μετριοφροσύνη μου. Γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, Παναγιά μου και Χριστέ μου, έρχεται γιαούρτι Στρούγκα. Και σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Τώρα όμως, λίγα λόγια και καλά, γιατί είναι και η ώρα, η μεγάλη ώρα. Μεγάλη στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή που θα βγει στον αέρα, θα μου και ήδη παίρνεις τηλέφωνο γιατί τα έχεις μάθει πια. Βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς ό,τι τραγούδι γουστάρεις και κερδίζεις δωράρα. Πάρε λοιπόν τηλέφωνο Αναχείρας. Πάρε τηλέφωνο σου λέω, σε βλέπω που βαριέσαι, τα καταλαβαίνω όλα. 210-6835-722, καλείς τώρα για να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις και να κερδίσεις δωράρα. Όταν σου λέω δωράρα, το εννοώ, γιατί μιλάω αντράτα, αντράτα, εξαιρετική λέξη, καινούργια. Και σταράτα ήθελα να πω, σταράτα. Λοιπόν, όσες είμαι καλής όμως, εγώ θέλω να σε ενημερώσω ότι τώρα, αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σε περιμένουμε στο χώρο το υπαίθριο του River West από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα, γιατί κάτι παίζει powered by the χαμός θα γίνει. Έχουμε 2 ώρες ζωντανά μαζί και μια εκπληξάρα συγκλονιστική. Και επαναλαμβάνω, μη βαριέσαι, σέρνεστε σήμερα στα τηλέφωνα και δώρο θα πάρετε ντροπική έσχος. 210-6835-722. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατόπουλα.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούς δε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατός.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
13: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
17: Α, ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
18: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένα ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές. Είστε εδώ στην πιο ωραία παρεούλα, στην παρεούλα του ρυθμού 949, με Γιάννη Κατινάκη πίσω από το μικρόφωνο και στο τιμόνι για να περάσουμε εξαιρετικά μέχρι και τις 8 σήμερα Παρασκευούλα. Και να σου πω και κάτι, τι καλύτερο για να πάει εξαιρετικά το σουκού από παιχνίδι και δωράρα για εσένα. Γιατί βεβαίως ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνου που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις τραγούδι της επιλογής σου και θα πάρεις δωράρα από την Pizza Fan και συγκεκριμένα δύο πίτσες high protein. Έχω δύο κορτσόπουλα στη γραμμή να περιμένουν. Είτε κατευθείαν καλησπερίζω την πρώτη. Γεια σου πρώτη.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, χαίρετε της Εσπέρας, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Πολύ καλά, γιατί είσαι? Τι συμβαίνει και είσαι τόσο καλά στη ζωή σου? Όλοι είμαστε μέσα στα νεύρα.
1: Γιατί είναι Σαββατοκύριακο.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, are you ready to sing for me?
1: Ναι.
0: Ναι, δεν το πες πολύ σίγουρα. Πάμε άλλη μία. Θέλω να είσαι λίγο πιο τσαμπουκαλεμένη, πιο μουλάν. Are you ready to sing for me?
1: Yes.
0: Yes it is. Και how boogie boo. Τι θα μου πεις?
1: Το γλυκιά μελωδία από Θεοδωρίδου.
0: Α, μ' αρέσει και μισό, δώσε μου να πέσουν τα σήματα.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου. Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Θα ανέβαινα κι εγώ. Θα ανέβουμε ή θα κουτρουβαλιάσουμε, αγαπημένη μου. Το όνομά σου μου το πες καλέ?
1: Ναταλία.
0: Ναταλία, λοιπόν. Μια γλυκιά μελωδία. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι γλυκιά η μελωδία, θα γριέψει κάπως. Και τρία και δύο. Να δώσω σήμα. Και τρία και δύο και ένα. Λάλατο.
1: Να μην ξεχάσεις να μ' αγαπάς.
0: Λέει, ήταν
1: γλυκιά. Και όταν το χρόνο σου σκορπάς, θυμίσου μαζί σου. Μια γλυκιά μελωδία γραμμένη για σένα, για να σε θυμίζει μόνο εμένα. Δώσε μου για λίγο τη μοναξιά σου, εγώ θα είμαι εδώ κι ας φύγω.
0: Ναι.
1: Θα είμαι κοντά σου.
0: Πόσο κοντά μου θα είσαι, γιατί το όνομα αυτό το τραγούδι δεν ξέρω. Πόσο να είσαι και μακριά μου, κατάλαβες? Είναι διάφορα διλήμματα που τίθενται. Μπράβο όμως, μπράβο για την προσπάθεια. Γιατί προσπάθησες και υπήρχε και μια προσπάθεια, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Για να δούμε πώς τα πήγες και αν κέρδισες. Πανάγια μου. Τι να κάνω που θέλω ακροαματικότητες? Τι να κάνω, εξήγησέ μου. Πόσο χαμηλά θα πέσω. Νατσάλια.
1: Είμαι τραγική, το ξέρω, είμαι τραγική.
0: Όχι αγάπη μου, μου λες τέτοια πράγματα για σένα. Άσε να τα λέω εγώ για σένα. Εσύ για σένα θα λες ότι είσαι καλύτερη. Να είσαι τον πίθηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: You are a winner. Δύο πίτσες high protein είναι δικές σου από την αγαπημένη Pizza Fan.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, αυτό. Λίγο τη χαρά από σένα περιμένω.
1: Τέλεια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά σε μερσό και περνάω κατευθείαν στην επόμενη φίλη. Πού την επόμενη φίλη? Φιλάκια, Ναταλία μου. Επόμενη φίλη, είσαι εδώ?
3: Εδώ είμαι.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσύ?
0: Προσπαθώ, παλεύω, μάχομαι. Καταλαβαίνεις.
3: Είναι Παρασκευή, είναι Παρασκευή.
0: Παλιοζωή. Λοιπόν, τι θα μου πεις, πώς σε λένε, πες μου?
3: Εμένα μου λένε Χρύσα.
0: Χρύσα, πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς, Χρύσα?
3: Από Κορυδαλό.
0: Μέσα από τον Κορυδαλό?
3: Όχι ακόμα, απ' έξω.
0: Να δίνε τα φιλιά μου στον Κουφοντίνα, κατάλαβες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι θα μου τραγουδήσεις.
3: Μιας που είμαι εδώ με το μωρό μου και περνάω τέλεια.
0: Νόμιζα μιας και που είμαι εδώ με το Κουφοντήρα να πω το κυλίτρι τα τρία. Τέλεια.
3: Θα πω το Ελφαντάκι από το Φίβο Δελιβοριά.
0: Α, τεράστια τραγουδιστική ομπρέλα έχουμε. Από Πέπα Γουρουνάκη παιδικά μέχρι και Βασίλη Καράτα. Πάντα έχουμε στο ρυθμό 949. Για να δούμε λοιπόν το Ελφαντάκι. Όλα θα τα κάνω πια. Πες το καλύτερο ελεφαντάκι.
3: Έχω ένα μικράκι,
0: ναι.
3: Ελεφαντάκι 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά.
0: Ναι, ας πω κάτι τώρα. Γιατί λες το παιδί ότι είναι ελεφαντάκι το παιδί όμως? Πες του κάτι άλλο, γιατί το λες μικράκι ελεφαντάκι? Πες του, η Μάγια Μέλισσα, πες του κάτι άλλο.
3: Αν του αρέσει.
0: Άμα του αρέσει του παιδιού, εντάξει, τι να πούμε εμείς, να σου πω κάτι. Για να δούμε τι θα γίνει με το ελεφαντάκι. Τι να κάνω, είναι το παιδί, είναι τα ελεφαντάκια, είναι τα μικράκια. Δεν μπορούσα να μην σου δώσω το δώρο, αγαπημένη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα φάτε με το παιδί τις πίτσες.
3: Όχι ακόμα, είναι πολύ μικρό.
0: Πόσο είναι, καλέ και δεν.
3: Είναι 9 μηνών.
0: Να την αλέσει την πίτσα στο μπλέντερ. Μια χαρά, σαν φρουτόκρεμα θα είναι. Θα είναι το παιδί, γιατί είναι και high protein, έτσι. Σου λέει.
3: Με
0: μόλις δύο κομμάτια, λέει, έχει 37 γραμμάρια πρωτεΐνης. Έχει τεράστια πρωτεϊνική αξία αυτή η πίτσα. Πάει.
3: Τέλεια.
0: Μαρμάρωσε, σου λέει, τι να πω στον κουλό. Να είσαι καλά, φίλοι μου, πολλά πολλά φιλάκια.
3: Ευχαριστώ πολύ, δουλειά.
0: Φιλάκια. Και όπως είπα, παιδιά, πριν, εδώ μιλάμε για πίτσα που συνδυάζει και γεύση και υψηλή πρωτεϊνική αξία. Γιατί η Pizza Fan φέρνει τη νέα σειράρα High Protein με 4 εξαιρετικές επιλογές βασισμένες στο πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Πώς το λέει μέσα στο TikTok, ποιος είναι η σωστή προφορά. Cottage cheese. Κάπως έτσι είναι, σαν πνιγμό. Λοιπόν, και αφού τάπαμε, τραγουδήσαμε, παίξαμε και δώσαμε και τα δώρα μας, είμαστε πανέτοιμοι για Νικόλα Οικονομόπουλο με ένοχο κορμί. Θέλω να λυκνήσεις το ένοχο κορμί στους ρυθμούς του Νίκου και να ανεβάσουμε το κέφι όπως πρέπει και όπως μας αρμόζει για μια υπέροχη Παρασκευούλα. Δώσε και επιστρέφω!
4: Κι αν η καρδιά σου

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Εκεί είναι η απόλυτη πυρε, τα κύματα, τα μελτέμια, τα μπαρμπούνια, το βακαλάο, τα πυρεόλα από το Αιγαίο και από το Ιόνιο και από τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί δεν σταματάει πουθενά. Είναι η Άννα Βύση και την ακούς πάντα στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες και γιατί να μην πω επιτυχιάρες, και μέχρι και τις 8 θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη, τι να κάνουμε. Ουδέν κακό, αμιγές καλού. Λοιπόν, έχουμε να περάσουμε εξαιρετικά. Παιδιά, αρχίζει σιγά σιγά και νυχτώνει. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν γκαλιακού. Δεν έρχεται ο χειμώνας ολοταχώς και τρέχει σαν την Πατουλίδου κατά πάνω μας, αλλά εμείς μασάμε. Μασάμε καμιά φορά, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι και αν γίνει στο ρυθμό, το ανεβάζουμε το κέφι. Και να στείλω πολλά φιλιά στο Βασίλη. Βασίλη Μάγκο, ε. Κοίτα, όντως έχω παιδιά. Το... Αν σας πω τι συμβαίνει τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Λοιπόν, στο Βασίλη και τον Κυριάκο που μου έχουν στείλει τα δύο αγόρια στο Viber μας, 6937-949-949. Θέλω κι άλλα μηνυματάκια να μου κάνεις την πιο ωραία παρεούλα, γιατί είναι Παρασκευή και τα κέφια είναι ανεβασμένα. Και φυσικά, μπασάρο φωνή, γιατί θα ενημερώσω για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Όπως το Gastro Sofi Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών και θα έχεις και 20 κορυφαίους σεφ από Ελλάδα και εξωτερικό. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo και εισιτήρια στο more.com. Τα πα όλα, περνάω σε διαλυματάκι, υπόσχομαι είναι πάρα πολύ μικρό, είναι ίσα που για να σου λείψω και επιστρέφω με κίνηση, επιστρέφω με δώρα, με προβλήματα, με επιτυχίες. Αν φύγεις, εσύ θα χάσεις το κρίμα στο λαιμό σου.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την σύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: She calls it other mommy. You look like you.
5: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
6: It was me. What? Was it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
7: You have to be scared, mommy. She's nice.
8: Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί, βρε αγόρι μου?
11: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
11: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
14: Είπαμε, θα προλάβουμε.
11: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
14: Ναι.
11: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
14: Ναι.
15: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
11: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
14: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
20: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
20: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
19: Τότε τι είναι ρε, εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
20: Τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
21: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη?
22: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
23: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
24: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
25: Για χάρη.
0: μέρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
1: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
2: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουμε.
0: Άλλο
3: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
24: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

καλώστα, βρε καλώστα και πάλι. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και κακά μαντάτα. Γιατί βρέχει πάλι απόψε στα σοκάκια τα στενά. Όμως τη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά. Μόλις άρχισε βρόχα, παιδιά. Ανοίξαν οι ουρανοί θεομηνία. Καλά, αυτό δεν είναι βρόχα, Παναγιά μου. Πηγές Λουτρακίου πέφτουνε. Γιατί Παρασκευιάτικα μας το φύλακε αυτό. Άτιμε και ρε που θα τσακωθώ μέχρι και με σένα. Είναι τα νεύρα μου κρόσια και ξέρεις, με το που βρέξει είναι σαν το μάγο το Χουντίνι. Γίνονται ξαφνικά τα αυτοκίνητα από 10-10 εκατομμύρια. Κουράγιο, αδέρφια μου, που είστε στην κίνηση και χαροπαλεύετε. Θα κάνουμε τα πάντα για να ξεχαστεί ο πόνος σας και να ανέβει πάλι το κέφι, γιατί έχουμε σε λίγο ενημέρωση για την κίνηση και θα μου πεις ξύνεις πληγές, τις ξύρω μαλάχη. Έχουμε το δικό σου πρόβλημα, το δικό σου πόνο και καημό που θα μου το στείλεις και θα κερδίσεις και δωράρα, γιατί εδώ ο πόνος βραβεύεται και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες από καψούρα, ερωτικά μέχρι και τσιφτετέλη για όλα τα γούστα και κάθε διάθεση. Επίσης, 6937-949-949 το Viber μας. Σήμερα έχω παράπονα. Πραγματικά νιώθω ότι με έχεις ξεχάσει, δεν με αγαπάς πια, η σχέση μας περνάει μια κρίση. Αν δεν μου στείλεις τώρα μήνυμα, δεν ξέρω πώς θα πορευτώ. Συνεχίζω παρόλα αυτά με Θοδωρή Φέρη και είπες, γιατί εγώ σε σκέφτομαι τις τραγουδάρες που θέλεις να ακούσεις και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.

Μένει πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Σε καταλαβαίνω. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Ταλαιπωριέσαι, βρέχει αδιανόητα. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Και όχι μόνο στη στράτα, και στην Κηφισίας και στον Κηφισό και στην Μεσογείον. Θες μία μαούνα, μία ψαρότρατα να διασχίσεις στην Κηφισίας. Και τα νεύρα είναι τσατάλια. Και τώρα, τι να κάνω κι εγώ. Είμαι στη δύσκολη θέση που πρέπει να ενημερώσω για την κίνηση. Και βλέπω, παιδιά μου, βλέπω. Ω Παναία μου και Χριστέ μου, τι βλέπουν τα ματάκια μου και δεν τα βγάζω σαν τον Οθέλο. Γιατί έχω και μια ποιότητα, ξέρω και θεατρικές γνώσεις. Ένας Κηφισός. Από πού να σωθείς. Δεν υπάρχει σωσμός από πουθενά. Κάτσε. Του τέλει λίγο. Εκεί το θέλω. Πω, παιδιά, κατακόκκινος. Σαν μηδέν αρνητικό. Τι είναι αυτή η κοκκινίλα. Σαν το ματοπελτέ. Δεν σώνεσαι από πουθενά. Φεύγεις από εκεί. Δεν φεύγεις ποτέ. Αφήνεις τα κόκαλά σου και με βρόχα. Καλά και στην Κηφισίας δεν το συζητώ τα πράγματα. Είναι εξίσου χάλια. Από πού να πιαστώ. Μεσογείον. Ποσειδώνος. Αττική οδός. Α, παιδιά, δεν είμαι καλά. Ζαλίστηκα. Μόνο πουτάδα ζαλίστηκα. Σε σκέφτομαι εκεί πέρα να λες τι θα γίνει Παναγιά μου. Λιμνοθάλασσα θα γίνει Μεσογείον και θα κάνω δύο ύπτια για να φτάσω σπίτι μου. Κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή. Δεν έχω να σου πω κάτι. Μέχρι και στα Νεόκτιστα έχει κίνηση. Μέχρι και στον Πειραιά και στον Προφήτη Ηλία. Παιδιά, κουράγιο, υπομονή. Μέχρι το 2056 θα έχετε γλιτώσει από την κίνηση. Λίγα χρονάκια είναι. 50-50. Εδώ θα είμαι εγώ και θα σας κάνω παρεούλα. Πω, Παναγιά μου, ελπίζω να μην με βρεις από μέσα σου τώρα. Εγώ με αγάπη τα λέω. Με αγάπη τα λέω. Α, και ταιριάζει πάρα πολύ τώρα στην κατάστασή σου, γιατί θα ναυαγείς εσύ στην Κηφισίας και εγώ σου αφιερώνω σαν ναυαγείς αροβινσόνες. Ε, ή κακό το timing. Τέλος πάντων, θα δείξει. Μείνω λοιπόν αγαπημένος και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Κατερίνα Ραλιόλιου. Πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης που χωμάτει πάρα πολύ, να ξέρετε. Είμαι καρφωμένος. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Και θέλω να μοιραστώ τώρα έτσι κάτι που βίωσα τις προάλλες. Γιατί πριν καμιά εβδομάδα είχα πάει κάπου πολύ κυριλάτα. Δεν θα αποκαλύψω πού, γιατί είμαι και ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο. Πάρα πολύ κυριλάτα λοιπόν. Από εκεί πέρα ξέρεις που σου σερβίρουν λίγο σανό, σαν να σε φοράδα και σου λένε χόρτασε. Και φωτογράφησα το μενού και θέλω μαζί να το σχολιάσουμε για να δεις τι σερβίρουν στις γκουρμεδιές. Πρώτο λέει πιάτο σαλάτα. Ήδη έκλειμα. Πιο ψυχοπαθής τρώει σαλάτα. Η οποία λέει είναι σαλάτα ταμπούλε. Μορτή ταμπούλε και ενάντια μπουλε. Τι κουλά είναι αυτά. Με φρέσκο μαϊντανό, ξύσμα λάιμ και κρέμα βασιλικό. Αυτό είναι να φτιάξεις κρέμα και τις ραγάδες. Όχι να το φας. Φέρε και μια χωριάτικη αγάπη μου. Λέει να δώσει το αντερό μας. Να κάνεις παπάρα με την ψωμούρα εκεί πέρα. Ντοματούγκα, γκουρούγκα. Να, έτσι, να έρθει το στομάχι να πει αχ, τι ωραία, τι καλά. Τι τώρα ξύσμα λάιμ. Τι, τι φλωριές είναι αυτές. Ποιος θα χορτάσει με το ξύσμα λάιμ. Λοιπόν, κυρίως πιάτο. Άκου τώρα, ακόμη χειρότερο γίνεται. Βέβαια, σου ξεκινάει μια μικρή ελπίδα γιατί λέει φιλέτο κοτόπουλο, λες α, φιλέτο κοτοπούλου, ωραίο, μπας και σωτέ με σαλάτα άγριων μανιταριών, λες τσαμπουκαλεύτηκε το μανιτάρι, δεν πειράζει. Πατάτες ντοφινουάζ και λες τώρα ξαφνικά κάποιος πνίγηκε. Ο σεφ κάτι έπαθε πάρα πολύ άσχημο. Τι είναι η πατάτα ντοφινουάζ, φέρε μια τηγανιτή, μια βραστή, κάτι ρε παιδί μου να καταλάβουμε. Ανθούς μπροκόλου, μπροκόλου εκεί πέρα είναι ο τόνος, θέλω να ξέρεις, από εκεί και φαίνεται πόσο για τον μπροκόλου είναι το μενού. Και καρότα γλασέ. Αγάπη μου, φέρ τα παϊδάκια και τη λουκανικούμπα. Φράτα, φράτα, φέρε μια χοιρινή, μια χωριάτικη να χορτάσουμε. Θα φάω εγώ ανθούς μπροκόλου και θα πω αχ, αυτό ήθελα, παιδιά. Είχα μια λιγούρα από το πρωί και λέω τι να φάω, τι να φάω. Θα φάω ανθό μπροκόλου, να έρθω να στανιάρω. Και γίνεται ακόμη χειρότερο με το επιδόρπιο, το οποίο λες τι θα είναι τώρα. Κάπως να μου αποζημιώσουν. Θα είναι

παιδί μου, ένα προφιτερόλ, ένα γαλακτομπούρεκο, να τρέχουν τα ζουμιά, να λες να έρχεται το λιπαρό να γεμίζει την ψυχή σου. Όχι. Και εκεί πέρα είναι το τελειωτικό, γιατί έρχεται, λέει, πανακότα με σάλτσα φράουλας. Και λες, γιατί? Τι ολίσθημα έχω κάνει, γιατί τι αμαρτίες πληρώνω, τι πλημέλη με έχω διαπράξει και με έχεις βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Το φαΐ πρέπει να είναι φαΐ, παιδιά, το ρεκτικό να είναι τυροπιτάκι, να είναι σαλατούγκα με λάδι, ελαιόλαδο, 3 κιλά, 3 νταμιτζάνες. Το ρεκτικό, μετά το κυρίως, ένα παστίτσο ρε παιδάκι μου, κάτι να έρθει η ψυχή να πει, αχ, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, δεν ξέρουν να τρώνε στα κυριλάτα. Εμένα να ρωτήσουνε που τα έχω φάει με το κουτάλι, αλλά να σου πω κάτι. Όλοι και όλοι μου οι στεναχώρια πόσο να κρατήσει? 2-3 ώρες, μέχρι να πάω να φάω τα σουβλάκια και τις πίτσες μου. Και τη γαρμπή λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Στείλε μου τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949 και επιστρέφω με τα καλύτερα.

0: ξανά.
1: Μπράβο σου λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια. Και θα μου πεις, Γιάννη, γιατί μου λες μπράβο? Σου λέω μπράβο γιατί έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή για ραδιοφωνική παρέα. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Η βροχή είναι αδιανόητη, δεν λέει να σταματήσει μέχρι να μας πάσει τα νεύρα και τα ζωτικά όργανα μας τα κάνει τρίματα. Αλλά εμείς θα αντέξουμε. Θα δείξει! Με την κυβωτό του Νόε κάτι μπορεί να γίνει. Ελπίζω να σταματήσει μέχρι το βράδυ, Παναγία μου. Αν και λένε ότι μέχρι αύριο στις 4-5 θα μας το πάει εμπλοκή με όλα τα προηγούμενα. Κουράγιο, αδέρφια μου, στην κίνηση, κουράγιο και υπομονή. Αλλά εγώ έχω να ενημερώσω και οφείλω να ενημερώσω, γιατί είναι μια ενημερωτική εκπομπή, για τα καλύτερα. Γιατί το Άζαξ σε προσκαλεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσεις τα αντανακλαστικά σου σε διαδραστικά challenge της καθαριότητας, να συναντήσεις έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσεις πάρα πολλά δώρα. Οπότε, σημείωνε ρουμπρίκες. Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ και Σάββατο από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Στο Athens Metro Mall θα γίνει, να περάσεις εξαιρετικά, και αφού περάσεις εσύ εξαιρετικά, περνάω κι εγώ σε ένα διαλυματάκι. Πραγματικά, μικρούλι, μη μ' αλλάξεις. Δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, μέχρι να μ' αλλάξεις, θα πρέπει να με ξαναβάλεις. Οπότε, δύο λεπτάκια υπομονή και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
3: Ξανά.
2: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
3: Ξανά.
4: Άλλαξε τη λέξη.
2: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλέσφλαχνα.
3: Ο Δημήτρης.
4: Βγάλε το φιλέσφλαχνα, κοντρόλ, μ' ακούς.
3: Υπονόησε.
4: Βγάλε το τεκιού το φιλέσφλαχνα.
2: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
4: Κοίτα που το είπε και γελάει.
3: Ήταν τα μέλη.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφι... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική.
0: θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
17: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
20: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε. Μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
21: Καλώς την.
22: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
21: Πού το κατάλαβες?
22: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
23: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
24: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
25: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω. Να δω.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι θα έλεγαν ήταν καλή η εσπέρα. Τώρα θα πω κακή ψυχρή και ανάποδη. Γιατί ο καιρός μας τα χάλασε, παιδιά μου, και ταλαιπωριόμαστε και κυρίως εσείς που είστε στο δρόμο. Ωστόσο, ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες, εγγυημένη επιτυχία και εγγυημένο κέφι, ακόμη και με τις δυσμενείς αυτές συνθήκες. Μπήκε για τα καλά ο χειμώνας, ο ροταχός με τρακτέρ μπήκε στη ζωή μας. Πέφτει η θερμοκρασία και αύριο σου λέει 15 βαθμοί. Θα τσουτσουριάσουμε από το κρύο, θα σηκωθεί η τρίχα υποτριχωμένη και θα κατεβάσουμε τις γούνες της βιζών να φορέσουμε. Σαν να κόπασε λίγο τώρα, λίγο στο μαρούσι η βροχή. Άμολης μου στείλε και ο Χρήστος και η Μαριάνθη, τα φιλιά μου παιδιά. Ένα για τον καθένα. Παιδιά, υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Για να ρίξω κανένα βλέφαρο στην κίνηση να δω. Σε τι φάση είμαστε τώρα, ρε παιδάκι μου? Α, στα χάλια μας, τα μαύρα είμαστε. Μια Αττική οδό στο κακό της το χάλι. Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων, Ποσειδώνος, κέντρο. Δε σώνεσαι από πουθενά, αλλά. Δεν έχω να δώσω κάποια λύση, έχω όμως πολλές επιτυχίες για σένα και για τη συνέχεια και σε λίγο έχω και το δικαστήριο του Γιάννη που θα μου στείλει το δικό σου πρόβλημα και θα κερδίσεις και δώρο, δηλαδή στέλνεις πρόβλημα, τσεπώνεις δωράκι. Εξαιρετικό, συγκλονιστικό το λέω να πω και συνεχίζω με μια ωραία καντάδα, έτσι βροχερή και ρομαντική με τον Απόν, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι με φόρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όχι, δεν είναι τσαγκαρό Δευτέρα, είναι Παρασκευούλα. Τσάγκαρο Παρασκευούλα, βέβαια, με τέτοια βρόχα, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Και την περνάμε εδώ παρέα και ρομαντικά, θα έλεγε κανείς, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 8 θα έχεις την Γαργαρή. Την φωνούλα μου, όπως κάνεις να τη χαρακτηρίσεις, τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες. Και ήρθε η ώρα αυτή, η μεγάλη στιγμή για το δικό σου πρόβλημα, γιατί κοντοσυγώνει το δικαστήριο του Γιάννη. Και πρόσεξε τώρα, πλέον το δικαστήριο του Γιάννη δίνει και δώρο στον πονεμένο ακροατή. Οπότε, αν μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 τον πόνο και τον καημό σου για να στον λύσω, βραβεύεσαι με γουαγκαμάμα. Δεν λέω παραπάνω όμως. Στείλε λοιπόν ό,τι πρόβλημα έχεις, πάσης φύσεως. Να, εδώ βλέπω ας πούμε ότι ένας άντρας λέει έκλεψε τράπεζα κουλασιών με την ελπίδα να καταλήξει στη φυλακή στο κύλι 33 για να ξεφύγει από τη γυναίκα του, αλλά καταδικάστηκε σε κατοίκον περιορισμό. Άκου τώρα δηλαδή να έχεις τη γυναίκα, να σου έχει πρίξει τα ζωτικά όργανα, να στα έχει κάνει τσουρέκια στεργίου, να λες θα κάνω μια ενοπλιστία Παναγιά μου, να πάω στη φυλάκα να ησυχάσω, να έχω μόνο τον πάσαρι. Μια χαρά είναι ο πάσαρι σε σχέση με τη γυναίκα μου. Και να σε βάζουν κατοίκου περιορισμών. Εξήγησε μου τώρα σε ποια συναστρία, με τι ανάδρομο ερμήτα αποφάσισε αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, είτε πόνο τέτοιο έχεις, είτε άλλο καημό, περιμένω να μου τον στείλεις και το δώρο θα είναι δικό σου. 6937-949-949. Και πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να σε ενημερώσω για ακόμα μια φορά για το Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party έρχεται λοιπόν Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo και εισιτήρια στο more.com. Και πριν περάσω σε break, παιδιά μου, μια χάρη, δεν είμαι καλά. Με έχουνε ματιάσει και δεν θα ανακαλύψω ποιος με μάτιασε. Έτσι, με το δάχτυλο θα του βγάλω το μάτι. Λοιπόν, ξεματιάστε, στείλτε προβλήματα και σε λίγο πάλι μαζί σας.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Εγιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
13: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
14: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
8: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
9: Μπράβο.
8: Ας πούμε.
9: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
8: Αυτό. Ισχύει αυτό, Βασίλη?
9: Όχι.
8: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
10: Όλη μέρα ρυθμός.
11: Απλά ο καλύτερος.
12: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: The Giannis Katinakis Show.

Βρε καλώστα, βρε καλώστα και πάλι. Καλησπέρατε, καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα, την πιο τσαχπίνη και την πιο ναζιάρικη και την πιο μερακλίδικη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με ακούς να γκαριδογκαρίζω στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, Παρασκευούλα. Μίζερη Παρασκευή, Παναγιά μου και Χριστέ μου, καταχνιά. Μαύρη νύχτα στα βουνά και βρόχα. Κίνηση, δεν το συζητώ. Ταλαιπωριέσαι, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, αυτός είναι ο ρόλος μου, να σου καταπραίνω τον πόνο. Σαν Παναντόλ, σαν Οκμπεντίν. Ωστόσο, έχουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα από την κίνηση και τον καιρό, γιατί έρχεται σε λίγο ολοταχώς στο δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω τα δικά σου προβλήματα ζωντανά στον αέρα του ρυθμού και κερδίζεις και δωράρα πλέον, βεβαίως, γιατί είμαι Άι Βασίλης παντός καιρού. Και έχω ήδη δει προβλήματα εδώ πέρα, αρκετά να μου στέλνετε, αλλά θέλω κι άλλα. 6-9-37-9-49-9-49. Ήδη έχω και ένα μαθησιακό πρόβλημα. Θα μου πεις τι εννοείς μαθησιακό. Υπομονή και θα μάθεις λίγο. Και ένα ερωτικό, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Επίσης, τα φιλιά μου στην Ελευθερία που μόλις μου έστειλε, γιατί παιδιά είπα έχω ένα μάτι, μάτι του κυκλώνα, μάτι του κύκλοπα. Με φάγανε, η οποία με ξεμάτιασε. Και ευχαριστώ. Α, δεν κάνω λέω ευχαριστώ. Κλείνει παρένθεση. Και ξεκινάω την ώρα δυναμικά και τζαμπουκαλεμένα με καψούρα και έρωτα. Δηλαδή, με Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Φόρτωσε τα όλα μέσα, πίκρες, καημούς και σεκλέτια και αφέσου πάνω μας για να περάσεις εξαιρετικά. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, Νικόλα μου, Νικόλα μου. Νίκος Βέρτης, αγαπημένος, και τον ακούς εννοείται εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, για να σου κάνω την πιο ωραία, ελπίζω, παρέα σήμερα που είναι μια βροχερή Παρασκευή. Πολύ βροχερή και πάρα πολύ μίζερη, θέλεγε κανείς. Αλλά δεν πέφτουμε και δεν μασάμε, γιατί τώρα ήρθε η ώρα, listen to me carefully, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη. Που θα λύσω ζωντανά, θα μου πεις με ποια πείρα, με ποια εχέγγυα. Με καμία πείρα, αλλά τέλος πάντων παλεύω και μάχομαι. Θα λύσω το δικό σου πρόβλημα που μου έστειλες στο Viber μας. Και έχω διαλέξει, τι έχω διαλέξει, ακόμα δεν έχω διαλέξει, να ξέρεις. Δεν ξέρω, έχω καιροσκόπο Σκορπιό, Αφροδίτη στην Παρθένο και είμαι λίγο αναποφάσιστος. Λοιπόν, θα πάω σε αυτή τη φίλη και θυμίζω ότι από εδώ και πέρα έχουμε και δωράρα για τον πόνο που λύνω. Λοιπόν, διάλεξα και να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Και εγώ λοιπόν σήμερα λέω 16 και ορκίζομαι με όρκο βαρύ. Είμαι εδώ λοιπόν, εισαγγελέας Παραρίωπαγο, Γιάννης Κατινάκης. Και αποφάσισα σήμερα, έτσι, γιατί όλο γκομενικά λέω τελευταία και θα μου πούνε και πεινασμένο και δίκιο θα έχουνε, να λύσω ένα αλυσφίσως πρόβλημα. Έχω τη φίλη που δεν λέει το όνομά της, η οποία μου λέει: Γιάννη, σε παρακαλώ, βοήθεια. Παναγιά μου και Χριστέ μου, πήρε φωτιά ο γλουτός μας. Παρακαλάω την κόρη μου να διαβάσει, αούτε μετά με στην Παναγία της Τίνου, και αγριεύει. Πάει Δευτέρα Γυμνασίου, τι θα κάνω? Κόλπο, κάτι, και εγώ ως παιδαγωγός φυσικά, έτσι, έχω τις απαραίτητες γνώσεις να σου πω τι θα κάνεις με την κόρη σου. Άκουσε να δεις τώρα. Δευτέρα Γυμνασίου είναι η προεφηβεία που να πει ότι οι ορμόνες χορεύουν καστανιέτες και καρσιλαμάδες. Δεν πρόκειται η κόρη να κάτσει να διαβάσει ούτε με το φέκι, ούτε με το μαχαίρι στο λαιμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία θέλουν άλλα πράγματα και θα μου πεις. Θέλουν άλλα πράγματα. Να γκομενίσουν, να βγουν, να κάνουν, να ράνουν. Και θα μείνει ξύλο απελέκητο, θα μείνει ένα βούρλο. Τι θα κάνει το παιδί, τι θα κάνει στη ζωή του. Λοιπόν, για μένα θα μου πεις τώρα, δεν είναι σωστό αυτό που θα πεις, δεν πειράζει όμως. Θα πω ότι θα λειτουργούσε σε μένα που είμαι και εγώ ένα μικρό παιδάκι. Η δωροδοκία. Δηλαδή, άκου τώρα, θα παίξεις ύπουλο παιχνίδι, θα της πεις. Θες να βγεις το βράδυ με τις φίλες σου και σου έχω πει να γυρίσεις στις 9. Όχι. Γύρνα 11, σε αφήνω, αλλά θα δω ότι είναι όλα, είσαι πρίτανης. Δεν θα έχει μείνει άσκηση για άσκηση άλυτη. Βέβαια, θα βγούνε τώρα και οι παιδαγωγοί και θα πούνε: Γιάννη, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει το παιδί να καταλάβει από μόνο του τι πρέπει να διαβάσει. Όχι με δωροδοκία. Μπαρμπούτσαλα. Άμα καταλάβει από μόνο του, εμένα να με αφοδεύσεις. Δωροδόκησε και δεν θα χάσεις, άκουσε με που σου λέω. Αυτά είχα εγώ να πω. Ελπίζω να μην με μηνύσει το Υπουργείο Παιδείας και περνάω γρήγορα σε Στέλιο Ρόκο. Με σένα πλάι μου και εσένα πλάι μου θέλω, αγαπημένο μου ακροατή, μέχρι και τις 8 να περάσουμε εξαιρετικά, γιατί στο εγγυώμαι, καλύτερη παρεούλα από το ρυθμό 949 δεν πρόκειται να βρεις. Στο υπογράφω με το αίμα μου, μαλάχη.

0: Δεν έχεις που να πας και αναρωτιέσαι? Ρώτα εμένα, αγάπη μου. Εδώ θα έρθεις στο ρυθμό. Όχι στο στούντιο, δεν θέλω πολύ κοσμία. Ενώ να συντονιστείς στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχουμε πράγματα και θάματα. Και θα ξαναπώ, για κομ κομ στο ρυθμούλι μας. Και θα περάσει ζάχαρη και μέλι. Και να σου πω κάτι, θέλω πάλι λίγο μια συνοδεία τσιφτετελιού να τα λέμε με κέφι και μπρίο. Δώσε λίγο και να σου πω κάτι, μην νιώθεις μόνο στη βροχή, γιατί το ξέρετε, σου έχουν σπάσει τα νεύρα και σου έχουν γίνει τσατάλια. Αλλά είχε κι άλλη πρόβλημα με τη βροχή. Και πια η φίλη και συνάδελφος Jenny from the Block. Η Jennifer Lopez λοιπόν ντύθηκε εκεί πέρα με ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Άλλα τα τη Παρασκευή στο γάλα, είχε βάλει μια πλερέτσα και είχε πάει σε μια πασαρέλα. Και αρχίζει και βρέχει. Ανοίγει την ομπρελούγκα η J-Lo και πάνε και τη λένε: Jay, close the umbrella because the back people don't see the πασαρέλα. Και παθαίνει μια ξυνήλα η J-Lo, μια δυσκυλιότητα, δεν καταλαβαίνεις. Έφαγε 3 ακτινίδια μετά για να ενεργηθεί, τα έμαθα εγώ. Ήταν στις φωτογραφίες μετά σαν κακό χρόνο να έχει. Και να σου πω κάτι, είχε δίκιο. Να κάτσει να βραχεί, να φύγει το ρίμερ, να φύγει ο σοβάς, να φύγει το make-up. Την καταλαβαίνω. Οπότε σκέψου τώρα που ταλαιπωριέσαι στη βροχή, ότι και εσύ και η J-Lo στην ίδια μοίρα είσαστε. Σκέψου ότι είσαι παγκοσμίου φήμης star. Τα είπα τι ωραία, τι καλά. Έχω και την Έλενα Ντάντζελο ντυμένη διάρκεια σήμερα.
1: Τι ψάξε με το καημένο, λύσαι.
0: Φοράει η Έλενα Ντάντζελο ένα εξαιρετικό καφέ του κακού εμετού και από μέσα έχει ντυθεί ίκτερος, μπανανί. Γιατί να μην έχουμε My Style Rocks τώρα να πας, ρε αγάπη μου? Γιατί να μην είσαι 1,5 μήνα στο Λούμπεν, εξήγησέ μου. Τι χάνεις, τι καριέρες χάνεις. Λοιπόν, σταματάω το γλυκό μου το λόγο για την Έλενα Ντάντζελο και περνάω στην άλλη Έλενα, την Ελένη μάλλον, τη Φουρέιρα. Αλληλούια, δυνάμωσε την ένταση και μέχρι και τις 8 το κέφι θα είναι στα ύψη.

0: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη βεβαίως μέχρι και τις 8, γιατί έχω πάρα πολλά να σου πω και πάρα πολλά να κάνουμε. Πλέον είναι πραγματικά μαύρη η νύχτα στα βουνά, μεσάνυχτα, τα μαύρα τα μεσάνυχτα, νυχτώνει από τις 12 το μεσημέρι. Έχουμε καλωσορίσει πραγματικά το χειμώνα και όχι μόνο λόγω της ώρας και λόγω του καιρού. Παιδιά, αύριο ξέρετε πόσο θα έχει. Μαντεύτε, 3-4, 3-12, 3-15, 15 εκεί πέρα κλείσε. 15 βαθμοί Κελσίου. Κατέβασε γούνες βιζόν, κατέβασε μπουφάν, κατέβασε κουβέρτες, γιατί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από αύριο δεν είμαστε Ελλάδα, είμαστε παγωμένη Παταγωνία. Και τώρα θα μου πεις, Γιάννη, Γιάννη, καλέ μου Γιάννη, τρεις μήνες δεν καριζογκάριζες και έλεγες τέλος πια με τη ζέστη. Να έρχει ο χειμώνας, δεν μπορώ άλλο πια, με χαιρετάνε απ' έξω. Γεια σας, παιδιά. Τώρα που ήρθε το κρύο, πάλι γκρινιάζεις. Ναι, πάλι γκρινιάζω, δεν αντέχω τίποτα. Είμαι παράξενος άνθρωπος, είμαι γεροντοκόρος. Ωστόσο, γεροντοκόρος, αλλά αύριο θα σου κάνω τσεχπινιές, γιατί αύριο σε περιμένω στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West 6 με 8 το απόγευμα, γιατί κάτι παίζει Powered by the... Θα περάσουμε εξαιρετικά και έχουμε μία εκπληξάρα. Πες, Ντάντζελο, δεν έχω εκπληξάρα.
1: Εκπληξάρα!
0: Την ξέρεις ή έτσι το λες μόνη σου?
1: Έτσι το λέω.
0: Α, βέβαια, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος. Διαλυματάκι μικρό να την κανονίζω την Ντάντζελο και επιστρέφω δρυμύτερος και έτοιμος για όλα.
2: Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολλά μποφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι. Να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια.
3: Η κιλότα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο.
2: Ήταν η δική σου.
3: Ήταν από χθες από το θέμα που τους θέλω.
4: Λάθος παραλήφθη.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιο έφτασε, μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παιδί.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι.
17: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
19: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
24: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

Αχ, παιδιά μου αγαπημένα, παιδιά μου ταλαιπωρημένα που είστε στο δρόμο με τη βρόχα και το κρύο και τουρτουρίζει σαν τη Σακύρα λα τορτούρα και λες τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω. Θα βάλω Γιάννη Κατινάκη και ρυθμό 949 να μου φτιάξει το κέφι και πολύ σωστά και σοφά το σκέφτηκες. Γιατί ήμουν είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 8 για λίγο ακόμα, αλλά τουλάχιστον Παρασκευούλα σήμερα ρε παιδάκι μου, θα μου πεις πού να πάω Γιάννη μου, που πρέπει να πάρω μια μαούνα, μια ψαρότρατα να πάω μέχρι το κέντρο. Εντάξει. Πάρτι μόνο σου και πήγαινε, ρε παιδί μου. Αν υπάρχει θέληση, δεν σε σταματάει τίποτα. Σαββατοκύριακο λοιπόν αύριο, με γλεντοκόπη και τι καλά. Και μέχρι να φύγω, συνεχίζω και θέλω διακαώ στα μηνύματά σου στο Viber μα. 6937-949-949. Παιδιά, το μεταξύ, έχω βάλει ένα ζακετούλινο, τζάκετ δερμάτινο, δερματίνη συγκεκριμένα, γιατί είμαι και οικολόγο. Και κρυώνω άμα βγω έξω, με βλέπω με πνευμονίε, χτύπα ξύλο και άκυρο. Ωστόσο, σου έχω και το κλείσιμο. Χριστάρα Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Οπότε, για το κουράγιο, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο έρχομαι πάλι.

0: θα μου πεις γιατί γελάς Γιάννη μου, έχω εγώ τους λόγους μου. Αναστασία και θα τα σπάσουμε το Σαββατοκύριακο βεβαίως και θα γίνει πανικός. Κάναμε τρεις ωρίτσες παρέα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πριν σε αφήσω εκεί που θα σου πω ότι θα σε αφήσω, θέλω να σου πω ότι έρχεται το Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Θα γίνει πανικός. 4 Οκτωβρίου Κυριακή στο γήπεδο Taek Wondo, εισιτήρια στο more.com. Η κάλτσε σου, Άιντελνα Ντάντζελα που τις βγάζεις, ακούγονται εδώ πέρα. Κρούτσου, ακούω, κρούτσου, κρούτσου.
1: Είσαι υπερβολικός. Γιατί? Κάνεις αγέρος.
0: Τώρα θα δεις. Οι φυσιολογικοί άνθρωποι.
2: Κάνεις αγέρος.
0: Για να μπορώ να εγκληματίζομαι μαζί σου, για να μην νιώθεις μοναξά.
2: Είναι εγκληματίζε βρε έγκλημα κανονικό.
0: Ωραία. Όλοι οι άνθρωποι παραγγέλνουν ένα φαν, ας πούμε, ένα σουβλάκι, παραγγέλνουν ένα ρούχο. Η Ντάντζελο παρήγγειλε κάλτσες.
2: Βρέχει έξω και βράχει κάτω από το σάκι μου. Να μην βάλω λίγο μια άλλη κάλτσα, να τριρνάω έτσι με τη βρεγμένη κάλτσα.
0: Και τώρα θα μυρίσει ποδαρίλα το στούντιο για να βγάλει τα μπουκούτσια.
2: Όχι, αγάπη μου, θα πάω μέσα εδώ, θα τα κάνω αυτά.
0: Και
2: τι
0: θα μυρίσει γραμματεία ποδαρίλα.
2: Καλέ, είναι δυνατόν τα πατουσάκια μου μυρίζουν λεβάντα, μυρίζουν φρούτα του δάσους.
0: Αυτά τα ψέματα είσαι ήδη παντρεμένη, μην τα λες. Θα μεγαλώσει και μύτη, δεν έχουμε περιθώρια.
2: Θα σε δίνω εσένα. Τι θα σε κάνω εγώ εσένα.
0: Είμαι τσαχπίνη. Λοιπόν, σε παραδίδω λοιπόν. Σε παραδίδω.
2: Στανιάτα! Τόπο στανιάτα!
0: Θα έχει αντικατάσταση σήμερα. Κρύωσε ήδη με τα βερμένα πατουσάκια. Σε παραδίδω λοιπόν σε αυτά τα γέρικα πατουσάκια. Στα πατουσάκια της Έλληνας Ντάντζελο και να πιάνουμε όλα τα κοινά. Κατάλαβες γιατί είναι πολύ τρέντρο το πατουσάκι.
2: Ωραία.
0: Ό,τι ακροτή μαζέψουμε, καλό είναι τώρα. Δεν μας παίρνει να έχουμε και αξιοπρέπειες. Λοιπόν, σε παραδίδω στην συνταξιούχα θα έπρεπε, αν σκεφτείς την ηλικία της, τη γυραιά αυτή γυναίκα, σιδηρά όχι, γυραιά ναι. Έλενα Ντάντζελο λοιπόν, για σένα εδώ να μιλήσετε για την τρίτη ηλικία και το πόσο άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει και στην τρίτη ηλικία να ζει και να υπάρχει, και είναι το δρανό παράδειγμα Έλενα Ντάντζελο. Και μέχρι και τις 11 θα είναι εδώ, ξαναλέω, παρά 8 βαρύτης πρόγραμμα, παρά την ηλικία της. Ντάντζελο λοιπόν, μέχρι και τις 11 για σένα, βοήθειά σου, καλό Σαββατοκύριακο και πολλά πολλά φιλάκια.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Gastrosophy Fest, με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Mammos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
9: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Λίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
12: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
13: Άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
14: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8, καλό βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Έχω εδώ το πειραχτήρι μου στο στούντιο του ρυθμού 949, το Γιάννη Κατινάκη. Αλλά να ξέρετε, εγώ εδώ προσιλωμένη στο στόχο μου να κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Θέλει λίγο προσοχή αυτή τη στιγμή στο δρόμο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά από τη βροχή επικρατεί ένα χάος και στην κίνηση στους δρόμους. Αλλά έτσι ψιλογλιστράνε κιόλας, οπότε το νου μας. Και όσο για τα υπόλοιπα, αφήστε τα πάνω μου, γιατί και απόψε και θα σας γεμίσω με ευχάριστα θετικά νέα, θα ακούσουμε και τραγουδάρες και που ξέρετε έχω και κάποιες εκπλήξεις. Βέβαια τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μέγκη Ζήνα μαζί σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αύριο θέλω οπωσδήποτε να είστε κι εσείς σε αυτό το μαγικό που θα συμβεί. Μιλάω φυσικά για το Κάτι Παίζει Powered by Day που θα γίνει αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου, εκεί όπου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Πού είναι αυτό? Λοιπόν, από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί θα ζήσεις 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις οπωσδήποτε να είσαι εκεί, ειδικά αν έχεις δει τι έχει γίνει και στα προηγούμενα Κάτι Παίζει. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω ότι θα ενθουσιαστείτε με το τι θα γίνει. Μόνο αυτό μπορώ να πω τώρα. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση, η οποία είναι και για σήμερα, για λίγο ακόμη, αλλά και αύριο Σάββατο, εκεί θα έχετε αρκετό χρόνο. Διαδραστικά λοιπόν challenges καθαριότητας σας περιμένουν στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Αφού λοιπόν το Άζαξ σας προσκαλεί σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, εκεί λοιπόν στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε δώρα. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα ήταν από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ, γι' αυτό σας είπα νωρίτερα, είναι για λίγο ακόμη, προλαβαίνετε όσοι είστε εκεί κοντά, αλλά και αύριο έχετε εκεί άπλετο χρόνο. Αύριο Σάββατο λοιπόν από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Είσαι λοιπόν το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Και για το Βασίλειο.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες,
14: πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Νέα κυκλοφορία.
16: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Καθαρικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυτε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
5: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
6: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
7: Euphoria,
6: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα. Λοιπόν, από Δευτέρα εδώ χαμός και πανικός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Προσέξτε, Πέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός. Ενώ την ίδια μέρα στις 12 το μεσημέρι η Πέγκι Ζήνα θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949 για μια ξεχωριστή συνέντευξη με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Δεν θέλω να τα χάνετε αυτά, γι' αυτό λοιπόν τα τονίζω τόσο πολύ. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Έλληνα Ροκός, όπου και να πάω, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου πρέπει οπωσδήποτε από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα να είσαι κι εσύ στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Γιατί εκεί κάτι παίζει powered by the E. Ναι, καλά, άκουσες, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Αν έχεις δει τα προηγούμενα κάτι παίζει powered by the E στα social media του ρυθμού 949, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Την τελευταία φορά απλά εμφανίστηκε η Αναστασία. Μόνο αυτό θα πω. Και για να μην αναφέρω ότι θα έχεις και 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη, που από μόνος του φυσικά αξίζει να τον δεις από κοντά. Γιάννης Κατινάκης είναι αυτός, υπερταλαντούχος. Οπότε δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί, ότι πρέπει να είσαι εκεί και ότι φυσικά δεν θες να το χάσεις αυτό που θα γίνει εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Γιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: She calls it other mommy. She look like you.
12: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
13: It was me. What? Was it me?
12: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
14: You have to be scared, mommy. She's nice. Can I go into your heart?
12: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
14: We'll have so much fun together.
12: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
18: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
19: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
18: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη?
21: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
22: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
23: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και τι θα γίνει με αυτόν τον καιρό, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, μία βρέχει, μία σταματάει, είναι ίσα ίσα έτσι για να μας βρέχει και μετά να λέει, αχα, κοίταξε τι πάθατε. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου, όπως καταλαβαίνετε βραχήκα τόσο πολύ πριν που ακόμη δεν το έχω ξεπεράσει. Θέλω να είστε προσεκτικοί στο δρόμο, να έχετε ομπρέλα, ομπρέλα να πάρεις και ζακέτα που λέει και η Ελληνίδα μάνα και πάμε αμέσως να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: αυτό.
1: Δώρο για σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω τώρα, προσέξτε, περίεργα νέα, τα οποία ευτυχώς όμως θα διαρκέσουν μέχρι τέλος πάντων ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όχι πάνω από ένα μήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα είναι ανάδρομη η Αφροδίτη σε δύο ζώδια, λέει, και θα αλλάξει λίγο η ζωή τους. Εγώ, βέβαια, θέλω να σας πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αν ακούτε το ζώδιό σας, τότε να λέτε ότι εγώ υπολογίζω στον οροσκόπο μου. Και έτσι κάπως όλα διορθώνονται. Τώρα, αν έχεις ίδιο ζώδιο και ίδιο οροσκόπο, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, το ζώδιο το οποίο θα δυσκολευτεί κάπως είναι ο Ταύρος, γιατί λέει ουσιαστικά η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια αμφιβολίες και ζητήματα που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένα, δηλαδή στις προσωπικές σχέσεις. Η ένταση ενδέχεται να αυξηθεί και κάποιες βεβαιότητες μπορεί να κλονιστούν. Επίσης, δεύτερο ζώδιο είναι ο ζυγός. Καλά, ακούσατε. Γενικά, μπορεί να δημιουργήσει αυτή η ανάδρομη Αφροδίτη την αίσθηση ότι η αρμονία που συνήθως αναζητά αρχίζει να διαταράσσεται για το ζυγό. Οι σχέσεις μπορεί να φαίνονται λίγο πιο δύσκολες. Η επικοινωνία με τους άλλους ενδέχεται να μην είναι τόσο ομαλή όσο συνήθως. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι όλα θα τα ξεπεράσουμε. Βέβαια, όλα τα ξεπερνάμε. Και αν εμείς τώρα πούμε ότι, να σου πω κάτι, αυτό που λέει για το ζώδιό μου θα διαρκέσει μισή ώρα. Λοιπόν, μισή ώρα θα γίνει. Είναι αυτό που λέμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αλλά για καλό. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Μπράβο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: τραγουδάρα να βύσει Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ήδη από χθες έχουν αλλάξει, λέει, οι ώρες κοινής ησυχίας. Οπότε να είστε κι εσείς προετοιμασμένοι. Πλέον, ουσιαστικά, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 3.30 έως τις 5.30 το μεσημέρι και από τις 10 το βράδυ έως και τις 7.30 το πρωί. Οπότε εγώ μετά τις 10 δεν θα σας λέω δυναμώστε την ένταση. Όχι, όχι. Μόνο άμα είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο θα γίνεται αυτό. Βέβαια, τώρα θέλω την προσοχή σας σε αυτό. Να ξέρετε, έχουν αλλάξει και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Οπότε, για να μην χάσετε κανένα, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να αφήνετε το αυτοκίνητο μέχρι ένα σημείο και μετά να πηγαίνετε με τα μέσα. Εγώ οφείλω να σας το πω για να το γνωρίζετε και να βλέπετε έτσι, γιατί εγώ σήμερα την πάτησα, για παράδειγμα. Άλλη ώρα πήγα, άλλη ώρα έφυγε. Σας λέω, μια ομορφιά όλη μέρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και θα σας πω για κάποιες ωραίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωραίες σε εισαγωγικά, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει «Νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι», κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε, σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει «You should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control». Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
5: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vico στο ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

λοιπόν, ρυθμό 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όπως σας υποσχέθηκα, θέλω να σας πω για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που διάβαζα ότι θα γίνουν νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα, κλειστοί οι δρόμοι και περιορισμοί στην κυκλοφορία θα ισχύσουν αύριο Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη αλλά και για έναν αγώνα δρόμου. Συγκεκριμένα, θέλω να έχετε το νου σας έτσι γύρω από το Καλονάκι και γύρω από το πεδίο του Άρεως. Αυτά τώρα, αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, εννοείται να μπείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδρομή. Πού θα γίνει και φυσικά πού θα είναι και οι εκδηλώσεις. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νερό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και στην κατηγορία καλό αυτό είναι να μην γίνονται. Είναι μία είδηση που έρχεται από την Αυστραλία, όταν ένας γαμπρός λοιπόν έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους, καθώς στην ανταλλαγή των όρκων αιώνιας αγάπης, αντί για το όνομα της μέλουσας συζύγου του, είπε το όνομα της αδερφής της. Πολλοί στα σχόλια γράφουν ποιος θα της το πει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι εντάξει, μέσα στο άγχος είδε έναν άνθρωπο, μπερδεύτηκε, είπε το όνομά του, γιατί ξέρει τώρα όταν παντρεύεσαι, κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά, δεν ξέρεις λίγο που σου πάνε τα τέσσερα, ακολουθείς οδηγίες, οπότε θέλω να πιστεύω ότι απλά ήταν μια στιγμή πολύ πολύ άτυχη. Τώρα το ότι έκανε η νύφη μετά, α, δεν το γνωρίζω. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέι Γουίσκι μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Τριβάλλει παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
11: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος, Μελίνα Ζλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
13: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
14: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
13: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
14: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
13: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
14: αντιμετώπιση καταστροφών,
13: ορεινή διάσωση,
14: υγρό στοιχείο,
13: τηλεπικοινωνίες
14: και διάσωση με σκύλο.
13: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
14: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
14: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
13: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Βέβαια, αν ταξιδεύετε με το πλοίο, δεν έχω πολύ καλά νέα. Παραμένει το απογορευτικό σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ισχύει το ίδιο και για τα βραδινά δρομολόγια. Γιατί έχει πάρα πολλά μποφόρο, οπότε αν είναι να ταξιδέψετε, είτε τώρα το βράδυ, είτε και αύριο, καλό είναι να παίρνετε ένα τηλέφωνο, να ρωτάτε τι θα γίνει, ώστε να μην πηγαίνετε μέχρι εκεί τζάμπα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με αυτή την τραγουδάρα πορεία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Σάκης Ρουβάς, έχω ερωτευτεί στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και ήρθε η στιγμή που μιλάμε για ταινίες. Βέβαια, αν νιώθεις ότι σήμερα τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα υπολογίζεις, νιώθεις λίγο γκαντέμις, έτσι, για να τα λέω σωστά, όπως νιώθω κι εγώ σήμερα από το πρωί, τότε σήμερα θα λατρέψεις αυτή την ταινιάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Υπάρχουν και αυτές οι μέρες, τι να κάνουμε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τις παίρνουμε στην πλάκα, να αλλάζουμε τη διάθεσή μας, γι' αυτό λοιπόν σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να δεις και εσύ την ταινιάρα Τύχη Βουνό. Αυτός είναι ο τίτλος και ακολουθούμε τον Άρτζο, ο οποίος είναι ένας τύπος που πραγματικά ό,τι μπορεί να πάει στραβά, του πάει στραβά, δεν μπορεί καθόλου, δεν έχει και λεφτά, μένει στο αυτοκίνητό του και κάνει ό,τι δουλειά βρει. Κάποια στιγμή εμφανίζεται λοιπόν ένας άγγελος, ο οποίος αποφασίζει να του αποδείξει ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Βέβαια, τι κάνει? Για να μπορέσει να του το αποδείξει, ανταλλάσσει τη ζωή του Άρτζ με αυτή ενός πάμπλου του επιχειρηματία. Μόνο που τα πράγματα δεν πάνε καθόλου όπως τα είχε υπολογίσει ο Άγγελος και αρχίζει ένα πολύ ωραίο χάος με αλλαγές ζωής, ατυχίες, απρόβλεπτα, πάρα πολύ χιούμορ. Θέλω να σας πω ότι τον Άγγελο τον κάνει ο Κιάνου Ρίβς, μόνο αυτό θέλω να καταθέσω εδώ, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μη σας πω ότι μέσα σε όλο αυτό το σενάριο ο Άγγελος πρώτη φορά κατεβαίνει, υποτίθεται, κάτω στη γη και έτσι δεν έχει δοκιμάσει τα φαγητά και όλα αυτά, οπότε αυτό είναι το κερασάκι που λέμε στην τούρτα σε αυτή την υπέροχη κωμωδία. Βέβαια, αν σας αρέσει να διαβάζετε έτσι κάτι ευχάριστο, να περνάτε την ώρα σας έτσι λίγο διαφορετικά, ακόμα και τις δύσκολες ημέρες, τότε σας έχω δωράρα. Σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Κάθε φορά που δίνω Jukebox γίνεται ένας χαμός, οπότε θέλω να μπορείτε να έχετε αυτό δώρο όσο το δυνατόν περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν να μου στείλετε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να έχετε όλη αυτή τη δυνατότητα να είστε σε αυτή τη συνδρομητική πλατφόρμα με πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και το βιβλίο που ήθελες να διαβάσεις τόσο καιρό, τουλάχιστον να μπορείς να το ακούσεις τώρα. Τώρα τον Ισρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έλεγα νωρίτερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκεί στο Καλονάκι και μέσα στο και γύρω από το πεδίο του Άρεως. Αλλά προσέξτε, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή και στον Πειραιά. Έχει βγει ανακοίνωση αναλυτικά με τους δρόμους, οπότε αν μένετε στον Πειραιά ή αν σκοπεύετε να κινηθείτε, καλό είναι να ρίξετε μία ματιά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ναυάγια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
2: Ξανά.
1: Θα το...
3: Άλλαξε τη λέξη.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλέσφλαχνα.
2: Ο Δημήτρης.
3: Βγάλε το φιλέσπλαχνα, κοντρόλ, μ' ακούς.
2: Υπονόησε.
3: Βγάλε τότε και το φιλέσπλαχνα.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσπλαχνα.
3: Κοίτα που το είπε και γελάει.
2: Ήταν τα μέλη.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ευτυχώς σήμερα Παρασκευή, αύριο Σαββατοκύριακο θα ξεκουράσουμε, όπως συνηθίζω να σας λέω, τα βασανισμένα μας κορμιά. Και δεν δείχνει ότι αύριο θα έχει βροχές, βέβαια. Εντάξει, και άλλες φορές μας τα έχουν πει αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Πάντως αυτή τη στιγμή και βρέχει, έχει αυτό το ωραίο το ψηλό βροχό, τόσο που. Και έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έχει αυτή την υγρασία, οπότε δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ακριβώς 18 βαθμοί. Θα μου πεις, γιατί γκρινιάζεις για τη δροσιά, γιατί γκρινιάζεις? Δεν είχε τόσο καιρό, πάρα πολύ ζέστη και λέγαμε πότε θα κλείσουμε τα air condition, πότε θα κλείσουμε τους ανεμιστήρες, άντε να έρθει λίγη δροσιά. Και θα έχετε απόλυτο δίκιο, οπότε ας το χαρούμε λίγο, ας βάλουμε μια ζακέτα, ας πάρουμε την ομπρέλα μας, ας κάνουμε μια βόλτα, έτσι λίγο να χαρούμε όλες τις εποχές, όλες τις στιγμές. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αναβήσει, όχι γιατί, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Βέβαια, θέλω να σας θυμίσω τα σώσ του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 έως και τις 3 το μεσημέρι, σας κάνει παρέα η Μαντόη Γαστεράτου. Ναι, ρυθμός Star 30. Θέλω οπωσδήποτε να είστε συντονισμένοι να ακούσετε τα 30 κορυφαία τραγούδια της εβδομάδας, όπου εντάξει, ακούμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, τις επιτυχίες που ξεχωρίζουν. Όλα αυτά λοιπόν συναντιούνται σε μια αντίστροφη μέτρηση γεμάτη ρυθμό, εκπλήξεις και καλή διάθεση. Είπαμε Μαντό Γαστεράτου, καταλαβαίνετε. Και τώρα Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix, έτσι για να πούμε για τα καλά σε ρυθμού Σαββατοκύριακου. Μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, να περάσετε χρόνο με τα άτομα που αγαπάτε πολύ, να ξεκουραστείτε όσο γίνεται. Τέλος πάντων, να κάνετε ό,τι θέλετε και να μην σας βγάζει εκτός ρουτίνας. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσα!

0: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: Εσύ. Ρυθμός 949.
1: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παρά γαϊδουρό γίνεται. Κάτσε μαλάρο μέσα.
0: Έχασα.
2: Να σου πω κάτι.
3: Αυτό είναι τρίποντο.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολλά μποφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι. Να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια.
1: Η κιλότα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο.
0: Ήταν η δική σου.
1: Ήταν από χθες από το θέμα που τους θέλω. Λάθος παραλήφθη.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Για χάρη ενός καλού πως πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
4: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
1: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
0: Έλα
5: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου, που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Αυτό. Ισχύει αυτό, Βασίλη?
5: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Απειλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.